στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
2: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
3: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Κι εγώ με να σε δω. Αχ, κι εγώ με. Απ' των ματιών σου το βυθό να βρέχω.
4: Οι επιτυχίες του

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Φόνιος.
1: Ο Παναγία.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Γιάζου Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: είμαστε λοιπόν, να είμαστε πάλι, σαν να μην πέρασε μια μέρα, χειρότερη από ποτέ και, και αισθανόμενη χειρότερη από ποτέ, γιατί έχουν συμβεί διάφορα ευτράπελα στο καθενός μας στο μυαλό και έχουμε ξεκινήσει με μανούρα. Γι' αυτό και εσείς, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Όπως έχετε ξυπνήσει, είστε ευπρόσδεκτοι, πιστέψτε με. Ούτε χαμόγελα, ούτε αισιοδοξία, ούτε όλα θα πάνε καλά. Άμα θέλετε, βρίστε, άμα θέλετε, μανουριάστε, άμα θέλετε, γκρινιάξτε, άμα θέλετε, αγανακτήστε, άμα θέλετε να είστε και χαρούμενοι, ελάτε χαρούμενοι. Αγχωμένοι, επίσης. Σίγουρα όμως έχουμε ο ένας τον άλλον και γύρω στις 9 θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Τουλάχιστον αυτό ευελπιστούμε, γιατί είναι από τις πιο τεταμένες περιόδους. Γιατί ξέρετε, έχουν τελειώνει τώρα οι αργίες. Έχει μείνει μόνο μία του Αγίου Πνεύματος που είναι και δεν είναι. Άλλοι δουλεύουν, άλλοι δεν δουλεύουν του Αγίου Πνεύματος. Και έχουμε καθαρούς, εμείς τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, 3 μήνες ακόμη. Καθαρούς. Τι μέρα τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 5 Μαΐου. Οπότε έχουμε Μάιο.
1: Ακούφωνουλα.
0: Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο. Αυτό είναι το Muppet Show, χειρότερα και χειρότερο από ποτέ. Θανάση Πάσας, Κατερίνα Μπούκα, και δεξιά μου είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ήρθε τελικά η Κατερίνα, γιατί νόμιζα ότι έρχεται αύριο. Έτσι το είχα στο μυαλό μου.
2: Είδες, σου έκανα έκπληξη.
0: Ναι,
2: και Δημήτρη Σουγκαρέζος επίσης.
0: Πώς πέρασες λοιπόν, Κατερίνα μας?
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αρχικά καλημέρα σε το κοινό σου.
2: Καλημέρα, κοινό μου. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας.
0: Τι μηνύματα πήρες?
2: Μην εκεί που είσαι και τέτοια.
0: Ωραία. Εγώ πάντως η αλήθεια είναι ότι από τα post σου, αυτό που σου είπα όταν μπήκα, κατάλαβα ότι η Κοπενχάγη είναι μόνο η Χριστιανία.
2: Όχι, μα εσύ ξέρεις όλη την πόλη, αφού ανέβασα και από άλλα σημεία.
0: Ποια άλλα σημεία? Δεν είδα κανένα άλλο αξιοθέατο.
2: Δεν είναι αξιοθέατο η Χριστιανία, είναι μια γειτονιά.
0: Αυτό λέω. Ότι ήσουν μόνο σε αυτή τη γειτονιά, δεν πήγε σε κανένα άλλο αξιοθέατο.
2: Πήγα σε πάρα πολλές γειτονιές, σε αξιοθέατα, αξιοθέατα τύπου να μπω μέσα, μουσεία και αυτά. Δεν πήγα.
1: Αμάρε
2: ούτε μπούκα. Τη Γοργόνα είδα. Ξέρεις κάτι?
1: Κάτι Γοργόνα.
2: Βαρέθηκα.
0: Δεν είδες τη Γοργόνα και πήγες 4 φορές στην Χριστιανία. Γιατί εγώ από διαφορετικές ημέρες.
1: Τρεις φορές πήγες.
0: Δηλαδή τι ήταν
2: αυτό? Αρχικά, λοιπόν, για να γυρίσω. Ακούστε λίγο, για να γυρίσω σπίτι έπρεπε να περάσω από την Χριστιανία. Είχαμε ποδήλατα και με τα
0: κοινωνικά. Κατερινά, εντάξει. Λοιπόν, ελάτε, εντάξει.
2: Μα το Θεό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έλα. Μα υποτίθεται.
2: Μα δεν πιστεύει.
0: Μα έχετε μιλήσει για μια γειτονιά η οποία μάλιστα θα καταργηθεί, μα είπατε.
2: Δεν θα καταργηθεί.
0: Πάρα πολύ. Βέβαια, σιγά μην καταργηθεί. Αφού υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα που πηγαίνουν στην Κοπενχάγη και δεν βλέπουν τη Γοργόνα και πηγαίνουν 3 φορές στην Χριστιανία, δεν
2: βλέπουν.
0: Τι είναι, ένα άγαλμα είναι, αλλά τουλάχιστον το δεις. Αυτή δεν το δε καν.
1: Γιατί? Μα και εγώ δεν το δω.
0: Ωραία, εντάξει, και εσύ το ίδιο. Είναι δυνατόν να το δεις? Δεν σας είπαμε το πάρετε, να το φέρετε, να μας το φέρετε σπίτι.
2: Θα ξαναπάω, αφού εκεί θα είναι η φιλενάδα μου.
0: Και στην Χριστιανία θα τη βρει στην φιλενάδα.
1: Και εγώ θα ξαναπάω, εκεί είναι η φίλη μου.
0: Μπράβο.
2: Οπότε δεν θα μας πιάσει τώρα φόμο για την Γοργόνα.
0: Παιδιά, δεν είναι φόμο. Είναι ότι όταν πηγαίνεις σε μια πόλη, τουλάχιστον να δεις το ένα πράγμα το οποίο την εκπροσωπεί. Ακόμη και αν δεν το εκτιμάς.
2: Πήγες στο
0: Παρίσι για να βλέπεις τον πύργο του Άιφελ.
2: Πήγαμε στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό για μένα. Αυτό το παλιό λιμάνι.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ. Τέλος πάντων, την Γοργόνα την έχω δει όμως.
1: Πάντως στο Παρίσι, εγώ στον πύργο του Άιφελ δεν θα πήγαινα.
0: Δεν πας στον πύργο του Άιφελ, να το δεις, σου λέω, να στρέψεις το βλέμμα σου και να τον δεις. Δεν σου είπαμε να πάνε τον ανέβεις.
1: Εντάξει, απλά ο πύργος του Άιφελ, από όπου και να κοιτάξεις θα τον δεις.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πας σε συγκεκριμένες γειτονιές για να τον δεις.
1: Τι λέμε.
0: Έτσι είναι, Θανάση μου. Λοιπόν, 6, 9, 8. Και σίγουρα να μην πηγαίνεις 3 φορές στην ίδια γειτονιά. Που δεν θα βλέπεις τον πύργο του Άιφελ. Όπως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση πήγε 3 φορές στην ίδια γειτονιά.
2: Ρε, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ήταν εκεί, για πες μας λοιπόν.
2: Ναι. Είναι μια γειτονιά η οποία είναι πάρα πολύ normal. Δεν καταλαβαίνεις κάτι δηλαδή εσύ σαν επισκέπτης όταν πας.
0: Αυτό είναι αντίθετο με το επιχείρημα που θες να μας πεις.
2: Το μόνο που βλέπεις.
0: Οπότε τι να πάνε?
2: Περίμενε. Το μόνο που βλέπεις είναι ότι είναι λίγο πιο χειροποίητη. Δηλαδή, τα κτίρια είναι λίγο διαφορετικά, οι αυλές σε σχέση με το τέλεια προσεγμένο της υπόλοιπης Κοπενχάγης.
0: Ναι.
2: Εκεί βλέπεις ότι κάπως το έχουν προσπαθήσει μόνοι τους. Δηλαδή, από τα πεζοδρόμια, από τους δρόμους, από τα πάρκα τους. Δεν έχουν αυτό το αψεγάδιαστο που έχει η υπόλοιπη πόλη. Είναι λίγο πιο της γειτονιάς. Θα μπορούσες να τα βρεις και εδώ, ας πούμε, κάπως έτσι, αλλά πολύ καθαρά. Πεντακάθαρη γειτονιά, ούτε μυρίζεις κάτι ιδιαίτερο. Επίσης, αυτός ο δρόμος που ήταν ο δρόμος που γινόταν το εμπόριο ναρκωτικών, πήγαν οι κάτοικοι της Χριστιανία και ουσιαστικά τον ξεχαρβάλωσαν, να το πω έτσι, οι ίδιοι. Δηλαδή, άρχισαν να βγάζουν τις πέτρες, γιατί ήταν γκάγκς, έτσι έλεγε στην ανακοίνωση, αυτοί που πήγαιναν εκεί και έκαναν το εμπόριο.
0: Συμμορίες δηλαδή.
2: Συμμορίες. Και τον έκλεισαν αυτόν τον δρόμο. Και σου λέει ότι με το που μπαίνεις μέσα, σου λέει ότι η Χριστιανία είναι ανοιχτή. Αυτός ο δρόμος έχει κλείσει και δεν πρόκειται να ξαναανοίξει. Και ότι εμείς θέλουμε να ζούμε ήρεμα, ειρηνικά και να έρχεσαι με σεβασμό, ρε παιδί μου, στους κατοίκους της γειτονιάς. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία γειτονιά κατά τα άλλα.
0: Ναι, εντάξει, μα ωραία γειτονιά θα είναι. Απλώς δεν καταλαβαίνω τι καλό έχει να πάει να δεις τρεις φορές τη γειτονιά αυτή και να μην πας να δεις κάτι άλλο στην Κοπενχάγη.
1: Πραγματικά δεν το πήγα.
2: Θα σας πω, περιμένετε. Πήγα μία φορά.
0: Πώς το ξέρει, ό,τι θες κάνει.
2: Πήγα μία φορά όντως για να τη δω. Πήγα μία δεύτερη, σταμάτησα όπως γύριζα σπίτι για να πάρω κάτι κάδρα που εν τέλει πήρα. Και μία τρίτη πήγαμε μέσα στη νύχτα. Γιατί μας είπανε.
1: Δεν ψάχνατε τον Γκάν.
2: Ναι. Όχι, όχι.
0: Γιατί μας είπανε ότι ξαναφτιάχνουν τον δρόμο.
1: Πού είναι οι πλάκες.
0: Το ξεκαρβαρωμένο. Μας είπα πάμε να βοηθήσουμε.
1: Πάμε με ένα χέρι.
2: Ακούστε, υπήρχε ένα live από ένα συγκρότημα που λέγεται Άιντε.
1: Α, καλά.
2: Εν τω μεταξύ ήταν τρεις γνωστοί μου στην Κοπενχάγη καλέ τις ίδιες μέρες. Η μία γνωστή έβαλε την Ντούα Λίπα. Έτσι ήταν και η Ντούα Λίπα.
0: Έβαλε, τι εννοείς.
2: Έβαλα σαν τρίτη γνωστή μου την Ντούα Λίπα και δύο κανονικοί που τους ξέρω.
1: Η κοπελέ είναι. Σου μιλάει και λίγο Gen Z και δεν τα πιάνει. Είναι η Ντούα Λίπα στην κοπελέ για συναυλία.
0: Και την έβαλε και λέει, τρίτη γνωστή.
1: Την νιώθει γνωστή. Και λέει έβαλα και την Ντούα Λίπα.
0: Όχι, το κατάλαβα λοιπόν. Τι είναι Gen Z.
2: Ωραία, οπότε μου στέλνει ένα γνωστό μου. Και... Ναι, άσε. Μου στέλνει ένα γνωστό.
0: Δεν έπρεπε να πας τόσες φορές στην Κριστιανία.
2: Λοιπόν, τίποτα δεν έκανα.
0: Ναι, ναι, τίποτα δεν έκανα.
1: Κατά τη φλάκα ήσουν.
0: Όχι, δεν το πιστεύει κανένας εδώ μέσα, νομίζω.
2: Μου έχετε βγάλει το όνομα. Χωρίς λόγο.
0: Όχι, χωρίς λόγο.
2: Και μου λέει, υπάρχει ένα live, άμα θέλετε να έρθετε.
1: Άιντε, Άιντε.
2: Μπράβο, από ένα συγκρότημα που λέγεται Άιντε, οι οποίοι είναι ελληνικής καταγωγής άτομα, με έδρα την Κοπενχάγη. Και έχουν βγάλει αυτό το συγκρότημα και έπαιζαν εκεί σε ένα jazz club και ήταν sold out,
0: ο κιθαρίστας
2: πάρα πολύ ωραίος και παιδιά πάμε μέσα και την ώρα που μπαίνουμε που σκεφτείτε δεν μπορούσαμε να μπούμε γιατί ήταν τίγκα κόσμο και μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο 45
1: λεπτό
2: ναι, και έπαιζαν μπαίνω μέσα και παίζει Συμπεθέρα τον παλιό Ικαριώτικο ναι, ναι. Στο μυαλό μου σε όλη μέρα συνεχίζει. Και σε κάποια φάση παιδιά βάζει τα χαμοπούλια και γίνεται όχι χαμός
0: χαμοπούλια
2: τσιφτετελάκι άσχημο. Και μετά το γυρίζει σε σοκερντέ σοκερέσα και παίζει και ένα καλασνίκοφ.
1: Καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε και λίγο αριστερά, έχει δίκιο.
0: Γιατί δεν έχουμε πάει αρκετά αριστερά τόση ώρα. Παίζουμε κέντρο.
1: Στον κιθαρίστα που ήταν ωραίο, δεν πήγε να του πει έλα να πάρει λίγο pop προϊόν αντί χώρα.
2: Όχι, μωρέ, έφυγα.
0: Τι λέτε, Θανάση. Έγινε να πάρει. Τι...
2: Καλά, όλοι οι Έλληνες ήταν εκεί μέσα, ρε. Οι περισσότεροι είχε και κάποιου που το ζούσαν έτσι πολύ international, αλλά οι περισσότεροι ήταν Έλληνε.
0: Τέλο νομίζω όμω δεν είναι και παράδειγμα. Δεν εμπνέει και πολύ σεβασμό να πηγαίνει μια κοπέλα για λύση έλα να πάρει λίγο pop προϊόν.
2: Μα δεν
0: ξέρω πώ το έχει στο μυαλό σου.
1: Εντάξει το αν και εσύ. Okay,
0: επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, τέλο πάντων. Εμένα μου αρέσει ειλικρινά πεσήματα.
0: Ναι, εδώ στο ραδιόφωνο καλό είναι να μην κάνουμε ειλικρινή πεσήματα. Να κάνουμε λίγο τα πεσήματα που κάνουν του άλλου να νιώθουν όμορφα.
1: Συγγνώμη που νιώθω πολύ, φίλοι μου, την Μπούκα και τη μιλάω όπω θα τη μιλάω και στο κινητό.
0: Στο ραδιόφωνο καλύτερα όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που μα περιέγραψε η Κατερίνα, α αφήσουμε λοιπόν τα εξάρχεια τη Κοπενχάγη που τα βρήκε. Φρόντισε και τα βρήκε. Πάρα πολύ ωραία, εφόσον πέρασε καλά και αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έπρεπε και να κάνει.
1: Ακριβή πόλη, αυτό δεν μα είπε στο σπίτι.
2: Πανάκριβη, ναι, πανάκριβη.
0: Πανάκριβη. Λοιπόν, 5 Μαΐου σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ειρηνή, καλημέρα σα, ενώ έχει πάρα πολλέ παγκόσμιε ημέρε. Αφρικανική ημέρα παγκόσμια κληρονομιά. Διεθνή ημέρα Μαΐων. Μαγιών.
1: Μαγιών.
0: Τι είναι Μαγιών. Μαϊών λέει.
2: Των Μαγιών που φοράμε.
0: Μαϊών. Όχι, μα δεν είναι με γάμα, είναι με γιώτα. Τέλος. Α, όχι, ρε, μεών. Αφού δεν έχει γελτικά.
1: Τι σπαθιά.
0: Επειδή είδα το Μαΐου, ρε, παιδί μου, από πάνω. Λοιπόν, ναι, μεών, ημέες. Ωραία. Αμερικανική ημέρα, λοιπόν, Αφρικανική ημέρα παγκόσμια κληρονομιά, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητη διαβίωση, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματο, ημέρα τη Ευρώπη, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.
1: Μια κατάθλιψη είναι η σημερινή
0: ημέρα. Μα πραγματικά, γιατί να πρωτοστεναχωρηθείς, δεν ξέρεις τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, στις Βερσαλίες ξεκινά, δηλαδή γεννάται, γίνεται, θα έλεγε κάποιος, ο τοκετός της Γαλλικής Επανάστασης. Πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση?
1: 1789.
0: Μπράβο. Συνέρχεται λοιπόν στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Ενώ σαν σήμερα παιδιά το 1916 επαναλαμβάνω, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
2: Πολύ με. Πολύ.
1: Να τα παίρνουμε από παντού, τράπεζα.
0: Έτσι, όχι. Άντε, αυτό ή να ξοδεύουν οι γυναίκες. Άρα, άλλος ένας τρόπος να τους διευκολύνουμε.
1: Στο τέλος, κοίτα, σε αυτές τις συζητήσεις πάντα μου έρχεται ο Ρόμπερτ Ντενίρο από το καζίνο που έλεγε πάντα στο τέλος κερδίζει το καζίνο.
0: Σωστά. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι κερδισμένοι πλήν εδώ, αφού και οι γυναίκες θα κάνουν τα ψώνια τους και οι άντρες κάνουν τα ψώνια τους και πολλές φορές οι άντρες για τις γυναίκες και οι γυναίκες για τους άντρες. Σε κάθε περίπτωση, 1916, πόσα εμπορικά κέντρα να υπήρχαν. 1995, σαν σήμερα πέφτει, λέει, σε μονοψήφιο πληθωρισμός, έγινε. Ενώ σαν σήμερα το τρίτο ευρωπαϊκό, 2002 του Παναθηναϊκού, με Κίντερ Μπολόνια 89-83 ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του.
1: Δες, κάτι ομάδες όπως τώρα η Κίντερ Μπολόνια, δεν ξέρω τώρα. Είμαι ψηλός για το μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχει ενωθεί με κάποια άλλη ομάδα. Μου λείπουν κάτι παλιές.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ας πούμε, μια γαλλική θυμάμαι. Η Λιμός, τη θυμάστε.
0: Λιμός, δεν υπάρχει Λιμός.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Φυσκά δηλαδή, είναι. Χάνονται. Να το αγόρι.
0: Καλώς τον.
1: Χάνονται αρκετές ομάδες γαμώντας. Στην πορεία του καπιταλισμού, Δημήτρη.
0: Έτσι, έτσι. Φυσικά όλα καταλήγουν στα
2: πολιτικά. Όλα τα σαρώνει.
0: Στα πολιτικά. Λοιπόν, μαύρη ημέρα σήμερα, το 2010, θυμάμαι, ήμασταν και στον αέρα και δεν ξέραμε, ήμασταν τότε, μόλις είχαμε ξεκινήσει την πεντάδα και πραγματικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς να το διαχειριστούμε. Μιλάω για, για τη μαύρη μέρα εκείνη στην ιστορία που εγκλωβίστηκαν εκείνοι οι άνθρωποι στην Μαρφίν. Οι Έλληνες λοιπόν βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Χριστέ μου, σαν σήμερα 1818 γεννιέται ο Κάρλ Μαρξ.
3: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Σήμερα πέθανε το 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Έλα, καλημέρα σας.
2: Τα νέα για στα ωραία σου, εσύ.
3: Εγώ δεν την παλεύω πια με τη μύτη αυτή την κλειστή που ξυπνά όλο το βράδυ. Γίνεται η απόφραξη και ξαναφράσει σε δευτερόλεπτα.
2: Η μεγάλη απόφραξη.
3: Η μεγάλη απόφραξη. Ναι. Δεν μπορώ με το μύτο πια. Δηλαδή, αν ξέρετε κάτι για να με βοηθήσετε, πείτε μου.
4: Πού να δεις τώρα που έρχεται και η αφρικανική σκόνη.
5: Αλλεργία είναι ή μπούκωμα.
3: Νιώθω ότι είναι ψιλοκρύωμα. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή που περπάτησα πολύ γρήγορα, σαν άτρεχα με λίγο ανοιχτό στόμα, λίγο κρύο αέρα εκεί, λίγο εδώ μπούκωση φάση.
2: Δεν έχει φτάρισμα η βήχα.
3: Να σου πω, την πρώτη μέρα που το νιώσα Παρασκευή, είχα λίγο βήχα, λέει, η μύτη ήταν καλά. Τώρα έχει δύο μέρες μύτη σκέτη.
2: Έχεις το μυαλό σου όμως σε κόλλησα, γιατί εμένα ήταν ίωση τελικά.
3: Εμένα είναι μύτη σκέτη, τώρα τι να πω, την Παρασκευή πρώτο ξεκίνησε. Όποιον ήταν να θερήσω τώρα.
5: Ναι. Βάλε λίγο βίξ γύρω γύρω στα ρουθουνάκια σου.
3: Έχω κάνει διάφορα, έχω, και τα σπρέι και όλα αυτά εννοείται, και βρήκα και ένα που είχα που ήταν ευκάλυπτος, τύπου ρε παιδί μου απόσταγμα, πολύ πολύ μικρό μπουκαλάκι, ξέρεις αυτό.
2: Λειτουργήσε.
3: Λίγο, λειτουργήσε. Αλλά είναι όλα παροδικά, τίποτα δεν είναι, για λίγο.
4: Πρέπει να βάλεις έντονα πίεση μέσα στο λαιμό σου για να γίνει, για να γίνει απόφραξη και να ανοίξει.
2: Βασίλη,
4: μόνο
2: για γιατροσόφη από...
4: Μόνο έτσι
2: ανοίγει. Από γιαγιά παππού Θανάση.
3: Αν βάλω πίεση στο λαιμό αλουνού θα ανοίξω εγώ, τι θέλω.
2: Θανάση, απάντηση για γιατροσόφη.
4: Βοηθάει, γιατί πάλι
3: βοηθάτε με μωρέ. Βοηθάτε με.
2: Το σημαντικό είναι ότι έχει έναν άνθρωπο να νοιάζεται και να σου ξαθάψει ένα γιατροσόφη.
4: Ναι, όπως έχει, ας πούμε, γιατί είπες και ημέρα πορτογαλικής κουλτούρας σήμερα και έκανε τον συνδυασμό το μυαλό μου με χθες, προχθές βασικά, τη Σακύρα που έσπασε τα ρεκόρ 2 εκατομμύρια, λέει, στη Βραζιλία. Μίλησε και στα πορτογαλικά και στα πορτογαλικά της φωνάζανε «Να ο Κικέ, να ο Πικέ, να ο Πικέ, φάτον το Πικέ, πάρτον το Πικέ». Και με πάρα πολλά αυτό. Κοσμητικά
2: για να την πικάρουν.
4: Όχι, όχι, αυτή γούσταρα γέλαγε.
2: Α,
4: σου λέει το κοινό μαζί της. Υπέρ της κόντρας που έχει με τον πρώην άντρα στο διεθνή ποδοσφαίρι.
2: Ναι, νόμιζα ότι την ειρωνεύονταν έτσι όπως τότε.
5: Δεν φαίνεται να το έχει ξεπεράσει και πάρα πολύ.
3: Πέντε χρόνια δεν βαριέται
5: και αυτή. Ναι, δεν ξέρω.
2: Το θυμάστε αυτό πως ήρθε στη φορά ότι την κερατώνει.
5: Μια μαρμελάδα.
2: Μαρμελάδα.
4: Που βρήκε τη μαρμελάδα.
2: Βρήκε τη μαρμελάδα μισοφαγωμένη και αυτή δεν έτρωγε ή βρήκε μαρμελάδα που δεν έτρωγε στο ψυγείο.
3: Όχι, αυτοί που δεν είχαν στο σπίτι, αλλά δεν
2: αυτή
3: την
2: δεν
3: έτρωγε.
2: Την έτρωγε.
3: Ναι, ο άλλος που ήταν μόνος του υποτίθεται δεν έτρωγε.
2: Μάλιστα.
4: Οπότε αυτή τους είχε ξεμείνει κάπως από κανένα προεντικό μάλλον, από κανένα PR πακέτο και λέει ποιος την άμφεγε. Γιατί έτσι. Το καλύτερο σε αυτή η κόντρα, παιδιά, εμένα μου πάντα θα θυμάμαι, μια αντίδραση της μάνας του Πικέ που είχε βάλει έξω από το σπίτι.
2: Η οποία έμενε, να ξέρετε,
4: απέναντι.
2: Αυτό. Στην αυλή του, στο συγκρότημα αυτό.
4: Και είχε κρεμάσει.
5: Η Σακύρα την είχε βάλει.
4: Η Σακύρα την
5: η Σακύρα
4: είχε βάλει.
5: Για τη μάνα.
4: Είχε κρεμάσει, παιδιά, η Σακύρα λοιπόν, μια μάγισσα και είχε γράψει από κάτω το όνομα της μάνας του Πικέ.
5: Είχε βάλει μια μάγισσα στο μπαλκόνι.
3: Σκιάχτρο τύπου.
5: Ναι, σκιάχτρο.
2: Έλα ρε.
5: Δεν το πήρε καλά η Σακύρα, εντάξει, και γιατί να το πάρει κιόλας. Ερχόταν οι άλλοι, την έβαζε σπίτι, τη έτρωγαν τις μαρμελάδες.
3: Παιδιά, είχε ανακατευτεί όλο το σόι. Αν θυμάστε, ο μπαμπάς της είχε νοσηλευτεί, τον έτρεχε η γυναίκα με τα ασθενοφόρα. Είχε γίνει εκεί μεξικάνικο σιρίαλ κανονικότατο.
2: Πάντως κράτησε μετά, δηλαδή δεν ήταν απλώς η φλόγα του παράνομου.
4: Ναι,
2: νομίζω ότι αρκετά αυτή... χρόνια ήταν. Μπορεί να νομίζουν και ακόμα.
4: Αυτή, νομίζω εγώ με αυτή την κοπέλα.
2: Εντάξει, εδώ εγώ έχω αυτή την άποψη, την οποία με έχετε βρει κατά καιρού, ότι αν είναι το κέρατο να βγει σε μια σχέση που είναι καλύτερη εκ των πραγμάτων με την έννοια ότι είναι περισσότερα χρόνια, τότε ίσως έπρεπε να γίνει.
4: Εγώ συντάσσομαι μαζί σου.
3: Μωρέ, ναι, αυτό το ακούω. Αυτό που δεν ακούω καθόλου είναι που ξαφνικά κοινωνικά είναι η μία η κερατωμένη που τη συμπαραστεκόμαστε, αλλά κρίμα κιόλας η καημένη Σακύρα. Θέλαμε λίγο να βρεθούμε από πάνω να πούμε κρίμα. Και απ' την άλλη είναι το τρίτο πρόσωπο που όπου σταθεί και όπου βρεθεί σου λέει τώρα αυτή η γυναίκα την κράζουν και δεν την αποδέχεται ψυχή. Αυτή και ο άλλος το απειρόβλητο.
4: Ορίστε τώρα, μπήκα να το τσεκάρω. Δεν είναι απειρόβλητο. Τρία χρόνια λέτε μαζί, χωρίσαν λέει τελικά.
3: Ορίστε την Κλάρα, πώς την έλεγε.
4: Κλάρα Κτσία. Έπειτα από περίπου τρία χρόνια ο χωρισμός δεν επιβεβαιώνεται επίσημα ακόμα. Συνδέεται με φήμες για τρίτο πρόσωπο. Εμφανίζει του πήγε με άλλη γυναίκα.
2: Τρίτο στο τρίτο είναι ένα του.
3: Έτσι κάνουνε παιδί.
4: Δεν το πήγε. Και δεν έπαιζε και επίθεση.
3: Αλλά και αυτό με τις μανάδες, ρε παιδί μου, πολύ το βλέπουμε στο κομμάτι των αθλητών ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πολύ από δίπλα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι, τώρα σκέφτομαι μαμά Ρονάλντο, αυτή είναι η γυναίκα του ουσιαστικά, όχι καλή. Η άλλη Χορχίνα.
2: Και του Σαλάχ.
4: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, το μεγάλο κουτσομπολιό δεν το ξέρετε. Υπάρχει ο Χακίμι, που είναι ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, Μαροκινός, τον θέλουν όλοι, παίζει στην Παρί Σεζερμέν και έχει ξεκινήσει τώρα μια κόντρα με την πρώην κοπέλα του. Λέει αυτός, τέλος πάντων, είχαν μια δικογενειακή διένεξη, δεν ναι. θυμάμαι καλά. Το κουτσομπολιό όμως ποιο είναι, ότι αυτή πήγε να του πάρει δικαστικώς τα 50% της περιουσίας. Δεν της έχει πει τίποτα, πάνε στον εισαγγελέα και της κάνουν.
2: Αυτή ήταν παντρεμένη.
4: Ναι, ναι, ναι, και της κάνει εκεί το surprise. Της λέει, λέει, δεν υπάρχει λέει, υπόθεση, λέει, δεν έχει τίποτα στο όνομα του ο κύριος, λέει Χακίμι. Λέει, αποκλείεται, λέει, μα είναι ο Αφράμ Χακίμι.
2: Ναι, ναι.
4: Και λέει, ναι, λέει, εδώ λε όλα τα έγγραφα, λέει, εμφανίζεται η μάνα του. Τα είχε μεταφέρει όλα στη μάνα του.
2: Έλα.
4: Και έτσι δεν μπορούσε αυτή χωρίς
2: να του,
4: να του πάρει τίποτα. Και τώρα είναι ακόμα σε κόντρα πάρα πολύ, είναι ένα χρόνο και.
5: Αυτός είχε προλάβει και είχε παντρευτεί.
4: Ναι, ρε, αυτή η πολύ μεγάλη στάρ είναι
5: παντρεύω
4: το μοτίβο.
5: Ναι.
4: Εκεί τους πιέζουν πολύ οι μάνατζερ και οι προπονητές, ανάμεσα στα 18 με 24, να έχουν παντρευτεί και να έχουν εξασφαλίσει το κομμάτι το. Το οικογενειακό.
2: Ναι, το ότι έχω κάποιον μαζί μου όταν πηγαίνω μεταγραφή και ναι. τα λοιπά, ότι έχω την οικογένειά μου.
4: Εντάξει, και όχι μόνο.
2: Α, και τι
4: και το ερωτικό. Να το πούμε και αυτό.
2: Κατάλαβα. Για να έχεις μια σταθερά, ρε παιδί.
4: Να έχουν ναι. τη σταθερότητά τους για να αφοσιώνονται μόνο στις προπονήσεις. Χάλια ζωή.
2: Τώρα,
3: πάντως, τέτοιοι τύποι που είναι παντρεμένοι με τις μαμάδες τους, ας αφήσουν ήσυχα τα κορίτσια εκεί έξω και ας μην τα ταλαιπωρούν.
4: Μεγάλη κουβέντα.
5: Δεν το ξέρουν αυτοί ότι είναι παντρεμένοι με τις μαμάδες.
3: Οι μαμάδες όμως το ξέρουν.
4: Οι μαμάδες
2: λοιπόν,
4: ξέρουν.
2: Περιπτώσεις παντρεμένος παντρεμένη με τη μαμά του
4: ωραίο
2: ή με τη
4: θέμα.
2: Μαμά της θα είναι το
4: θέμα
2: μας σήμερα, γιατί το έφερε, παιδιά, η κουβέντα. Να σας πω ότι η Vodafone είναι πάντα κοντά μας με τα εργαλεία που μας βοηθούν στην ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Και επιμένω να λέω ότι αυτά τα εργαλεία δεν είναι μόνο για τους γονείς προς τα παιδιά, αλλά και εργαλεία των παιδιών, όλοι μαζί ως συμμαχία. Πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσετε την κίνησή σας, την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Γιατί όσο επικίνδυνο είναι για τους νεαρούς και για τους νεαρότερους, έτσι τόσο επικίνδυνο είναι και για μας που δεν το ξέρουμε τον τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας και το τόσο μεγάλο φάσμα του τι μπορεί να πιάσει ακόμη και στις πιο σκοτεινές γωνιές του το διαδίκτυο. Η Vodafone λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία του και τη δική σου ασφαλούς πλοήγησης και των παιδιών και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Να σας πω επίσης ότι σήμερα είναι Sign Out Loud.
4: Είναι!
2: Μετά από εδώ, βέβαια, δυστυχώς λόγω του διαφορετικού στούντιο δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά από τις 9 η ώρα και μετά, φυσικά για άλλη μια Τρίτη, την πρώτη Τρίτη του μήνα, εκπέμπουμε για όλους και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το My Radio 104,6 μαζί με τη ΔΕΗ αποδίδει και ό,τι θα λένε η παραγωγή μας, αλλά και τα τραγούδια στην ελληνική νοηματική γλώσσα, εμπνευσμένο από την Παγκόσμια ημέρα ακοής, αλλά και από την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει η ΔΕΗ. Οπότε μετά τις 9 συντονιστείτε στο www.myradio1046fm.gr και θα είστε τούμπανο όλοι μαζί όπως πρέπει σε όσους βιώνουν το ραδιόφωνο. 6-9-8-104-104-6 λοιπόν τα μηνύματα σας στο Viber για τα πρώτα μηνύματα των μαπών. Ανοίγω πόρτες και παράθυρα.
3: Βεβαίως, πρώτες καλημέρες. Και λίγο έτσι να τα πούμε τώρα φυσικά και στο θέμα ημέρας, αλλά και πώς σας έχει πάει ο Μάιος. Μάλλον και τσουλάει. Έχουμε φτάσει 5 τσουκουτσούκου.
2: Κοίτα, νομίζω
3: από πια πρώτο Μαγιά που είπαμε.
4: Νομίζω έχει 5 Σαββατοκύριακα ρε ο μήνας.
2: Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούμε. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να το παραδεχτούμε ότι το 2026 δεν είναι μια καλή χρονιά.
3: Όχι, είναι πολύ μεγάλη.
2: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν.
3: Δυσκολία.
4: Και ξέρεις, έχει και μήνες ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα, παιδιά. Δεν ξέρεις τι έχει.
2: Οπότε το πάμε μήνα-μήνα.
3: Ναι.
2: Και ο Απρίλης δεν ήταν καλός. Πάμε να δούμε ο Μάιος. Ο Μάιος τώρα μέχρι τώρα είναι λίγο ουδέτερος.
3: Ο Απρίλιος μεγάλος και δύσκολος.
4: Εχθές είχε δηλώσεις πάλι του άλλου. Λέει τέλος, λέει θα σας ισοπεδώσω.
2: Θα ισοπεδώσουμε, λέει το Ιράν, θα σας εξαφανίσω μεν.
4: Τι να αυτή.
2: Έτσι είπε.
3: Καλά, εντάξει τώρα, αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, ρε παιδί μου, δεν θα αλλάξουν. Αλλά και λίγο μικρό κόσμο μας η καθημερινότητα.
2: Και η καθημερινότητα, ναι, εντάξει, και έτσι όπως το λες.
4: Μπαίνουμε
2: και ατομικά.
3: Δηλαδή,
2: και
3: έχει που έχει πόλεμο ο Τραμπ, μην μου σκάσει και εμένα το λάστιχο στα μάξι, θα πεθάνω.
2: Μέσα σε όλα, εχθές προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από τα 6 της σειράς ντοκιμαντέρ του Sky, που είναι για μένα τώρα εντάξει μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι η απάντηση λίγο προς την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, λίγο τους έκαναν το χατήρι. Όχι πως δεν θα το έκαναν το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αλλά λίγο νομίζω το επίσπευσαν μετά από τα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για 17 Νοέμβρη, που λίγο ήταν όσο να είναι. Καταλαβαίνετε και λόγω της οικογένειας Μητσοτάκη ήταν λίγο, προκάλεσαν μια δυσφορία. Τώρα ήρθαν λίγο κοντά. Ναι, δεν ξέρω, το είδατε.
4: Μήπως είναι απάντηση στην Ιθάκη, μωρέ. Περισσότερο.
2: Στην Ιθάκη, εντάξει.
4: Στο βιβλίο.
2: Γενικά
4: γιατί
2: ήταν...
4: είναι πολύ πολιτικό το θέμα. Δηλαδή.
2: Γενικά ήταν κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Έτσι είναι και η μεγάλη μπλόφα το βιβλίο, αλλά δεν σου λέει, στηρίζεται στο βιβλίο, δεν έχουν εμπλοκή οι συγγραφείς. Μιλάω για τη Βικτόρια Δενδρινού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Αλλά τρεις είναι αυτοί που αρνήθηκαν να συμμετέχουν, γιατί όλο αυτό στηρίζεται σε μαρτυρίες. Τους είδαμε χθες, παιδιά. Εγώ. Μια άλλη εποχή της ζωής μου τελείως. Ειδικά αυτό το Σταθάκι. Είναι και μερικοί που δεν υπάρχουν πια.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Σταθάκης, ας πούμε, που τον άκουγα να μιλάει.
3: Βέβαια.
2: Ο Σταθάκης, ρε,
3: ο κύριος Λαφαζάνης,
2: Λαφαζάνης,
3: δεν τον έχουμε δει χρόνια.
2: Ο Τζανακόπουλος μετά από καιρό.
3: Βέβαια.
2: Δεν έχουν, έχουν αρνηθεί να συμμετέχουν. Ο Τσίπρας.
3: Βέβαια.
2: Ο Βαρουφάκης, ο οποίος πάλι έστειλε επιστολή και λέει είναι αυτό το ντοκιμαντέρ σεμινάριο και μάθημα σε σχολές δημοσιογραφίας για το πώς μπορείτε να παραποιήσετε την ιστορία.
3: Ο οποίος παρένθεση. Έχει μιλήσει τόσο πολύ όμως μέσα στα χρόνια που δεν χρειαζόταν να μιλήσει ξανά. Δηλαδή, για όποιο θέμα τίθεται στο ντοκιμαντέρ, έχει κάνει αντίστοιχες δηλώσεις, οπότε τις βλέπουμε.
2: Οπότε μπορούσαν να τις πάρουν από εκεί. Και ο τρίτος είναι ο Πολ Τόμψεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί οι τρεις αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ. Όλοι οι άλλοι όμως μαζί με τους Ευρωπαίους και του εκπροσώπους του ΔΝΤ είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ.
3: Σου φάνηκε ότι είναι, ας πούμε, με κριτική διάθεση. Ως προς την τότε κυβέρνηση.
2: Εγώ.
3: Από αυτό που είδες.
2: Εγώ που το είδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διάθεση, γιατί όντως αυτοί τα λένε. Δηλαδή όταν λένε.
3: Δηλαδή και εγώ αυτό
2: όταν
3: είδα.
2: Όταν μόνοι τους γελάνε, ρε παιδί μου, λέει ρε παιδί μου, το σύνθημα με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα καταργήσουμε το μνημόνιο.
3: Ναι, ναι.
2: Και το θα βαράμε τα ταούλια και θα χορεύουν οι Ευρωπαίοι.
4: Ωραία ήταν, αυτά ήταν catchphrase.
2: Ναι, πώς το βλέπετε. Και λένε αυτοί, εντάξει, μωρέ, για το χαβαλέ.
3: Για την πολιτική.
2: Για την πολιτική, ναι. για την συνθηματολογία. Μετρούσε. Ναι, αλλά μια ολόκληρη καμπάνια και ένα ολόκληρο λαό ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στηριζόμενο σε τέτοια συνθήματα. Θα μου πει, ευθύνεται και αυτό που το ψήφισε. Εντάξει. Θέλω να πω όμως ότι γι' αυτό με ρώτησε ότι δεν είδα κάτι να το πηγαίνουν προς τα κάπου. Αυτοί τα λέγανε μόνοι τους.
3: Ναι, και επειδή είναι και πρόσφατα τα γεγονότα και τα θυμόμαστε. Δηλαδή, εγώ το περισσότερο είδα, ας πούμε, τα 3/4 μάλλον του ντοκιμαντέρ, του επεισοδίου. Επειδή είναι πρόσφατα τα γεγονότα και κάπως τα θυμόμαστε και την ίδια άποψη είχα και τότε. Με αυτή που έχω και τώρα που τα βλέπω. Δηλαδή, α, ναι, ναι, όντως αυτό τότε που έγινε.
2: Είχε δηλαδή.
3: Δηλαδή, δεν είδα κάποια παραπάνω πτυχή, ας πούμε, κάποια πλευρά ή να μου δώσουν μια διάσταση παραπάνω που να εξηγεί πράξεις τους που τότε δεν μπορούσα να εξηγήσω.
2: Είχε τη ΔΕΘ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με τα διάφορα
4: τώρα,
2: μέτρα.
4: Εντάξει.
2: Τα οποία ήταν πολύ. Πώς λέγεται, υπέρ του λαού, ρε παιδί μου. Και. Με σκοπό να ελαφρύνουν σιγά όσο μπορούσαν. Μικρά πραγματάκια, αλλά έτσι ουσιώδη. Και λέγανε από κάτω, λέει, και εσείς όταν τα ακούγατε που τα έλεγε ο Τσίπρας, τι λέγατε. Λέει, εντάξει, μωρέ, δεν πολύ πιστεύαμε.
3: Ξέραμε
2: ότι πολλά,
3: ναι,
2: από αυτά δεν θα γίνουν.
3: Και οι αγορές ξέρανε μέχρι πού, ναι, μπορούμε να φτάσουμε.
4: Δεν θα του το επιτρέψουμε εξάλλου.
2: Και λέει.
3: Όχι, δεν είχαν σκοπό να το κάνουν.
2: Μα αυτό σου εξήγηλε πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ναι.
2: Και σου λέει μάλιστα στο τέλος ότι. Και κάποια. Νομίζω ότι Τσακαλώτος βγήκε και λέει. Πάντως λέει μετά από κάποια χρόνια προς το τέλος της τετραετίας μας, κάναμε κάποια από αυτά.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν έγιναν όλα.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
3: Νομίζω ότι από τα πιο σημαντικά που ακούσαμε χθες από τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτου ήταν ότι. Μωρέ, παιδί μου, και λίγο βιαστήκαμε να τη ρίξουμε τότε την κυβέρνηση. Σας ολοκλήρωνε ο Σαμαράς το πρόγραμμα.
2: Αυτό.
3: Και βγαίναμε μετά εμείς μπροστά.
2: Αυτό το είπαν όλοι εκτός από τον Τζανακόπουλο. Ναι. Είπαν ότι κάναμε λάθος να ρίξουμε την κυβέρνηση.
3: Και τον παπά, ο οποίος είπε ότι όταν είσαι κόμμα που πάει να πάρεις την εξουσία, ναι, με την πρώτη ευκαιρία την παίρνεις.
2: Άρα σωστά κάναμε.
3: Ναι.
2: Α, και ο Τζανακόπουλος και ο παπάς
3: είπαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, εσωτερικές κόντρες στα κόμματα υπήρχουν πάντα.
3: Όχι, ναι, ναι. Είναι πολύ χοντρή, ρε παιδί μου, παραδοχή εντελώς αλλαγής του τότε αφηγήματος.
2: Ναι, γιατί ρίξαν την κυβέρνηση για να ανεβούν.
3: Αυτοί λέγανε τη ρίχνουμε άρον-άρον για να σώσουμε από αυτό που πάει να κάνει. Και τώρα οι μισοί σου λένε έπρεπε να αφήσουμε να κάνει αυτό που ήταν για να βγούμε εμείς μετά με πιο ελεύθερο πρόγραμμα.
2: Να κουραστούν τελείως και εμείς να βγούμε με το πρόγραμμά μας και να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, ωραία. Αυτά και όσον αφορά το ντοκιμαντέρ.
3: Εμάς δεν μας καλέσανε να πούμε μια γνώμη, ρε παιδιά.
2: Εμείς πρέπει
3: δεν
2: να
3: τα ζήσαμε τα γεγονότα.
2: Κάποια στιγμή
3: δεν πήγαμε ATM εμείς για 20. Κάθριν, μίλα.
5: Πήγαμε.
4: Πήγαμε, ωραία ήταν. Τότε έχασα.
2: Ήταν τότε το όριο.
3: 63 εικοσάρικο.
4: Τότε έχασα και κιλέ γιατί έλεγχα και τα λεφτά μου.
3: Ψυχούλα, καλά... δεν του φτάναν για delivery.
4: Να είναι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ μου βάλε όριο το 20 ευρώ. Εγώ τότε έφτιαξα τα οικονομικά.
3: Οι πασάδες έτσι κάνανε λεφτά.
2: Γιατί δεν βάζεις ένα κόφτη στα λεφτά σου τώρα, δώσ' τα στην Κική.
3: Capital.
2: Και πες, θα μου δίνεις μέχρι 60.
4: Δεν μπορώ, δεν θέλω γίνεται. Κυβερνητικά πάντα.
3: Το όπως θέλει κάποιο.
4: Μου τα παίρνουν, θέλω ναι. Κάπως να μου τα κόβουν.
5: Θες κρατική καταστολή.
2: Θες κάτι κρατική καταστολή, θα θέλω από πισινό σου.
4: Θα θέλω εγώ αυτά.
2: Πολύ ωραία.
3: Ρίχνει και... χημικά στο σπίτι για να ανάψουν τα αίματα.
2: Στη lifestyle. Στη lifestyle.
4: Καταρουφάω.
2: Θες τώρα να δει μετά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Lifestyle έγινε τίποτα φοβερό. Έχει τσακωθεί κανένα, έχουμε καμιά μανούρα.
4: Εχθές είδα πολύ μπάλα. Εχθές Star Wars δεν
3: ασχολείται. Λέγε το πρωί δεν λιάγκα, τι είχανε.
4: Δεν είδα.
2: Δεν είδα, αφού μου το έπεθα. Πήγαινε να κάνει May 4th. May the 4th be with you.
3: Α, ναι, σωστά.
5: Εγώ δεν είδα κάτι.
2: Δεν πειράζει.
5: Δεν παρακολουθούσα ούτε επικαιρότητα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Λίγο έκανα
4: ένα. Δεν έχει Δημητρό μου κιόλα τώρα.
2: Τι?
4: Δεν έχει κιόλας.
5: Όλο και κάτι θα υπάρχει, αλλά δεν έχουμε πάρει πρέφα μάλλον.
4: Κάτι εσωτερικά θα συζητάνε πάλι για τα συμβόλαια που θα πάει ο Θανάσης, κάνα ρεπορτάζ Ακύλας. Φτώχεια.
2: Τώρα έχει πολύ Eurovision, ναι.
3: Τώρα είναι δεκαήμερο, ναι, τέτοιο.
2: Τώρα είναι τέτοια φάση. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα νεότερο από εκεί.
3: Από εκεί.
4: Δεύτερος, λέει.
3: Ναι, σταθερά, δεύτερος στα στοιχήματα. Λογική μπορεί. Όχι, είμαστε καλά. Είμαστε
2: υπάρχει
3: καλά.
2: Ένα, να ξέρετε, ένα σούσουρο το οποίο αν θα σκάσει.
3: Σουσού, υφίσταται.
2: Δεν αφορά περισσότερο την ΕΡΤ. Αλλά ας το αφήσουμε γιατί ας μην είμαστε έτσι μάτζικα κακών και δυσίωνοι άνθρωποι.
3: Ναι, ρε παιδιά, πάει να τραγουδήσει ο άνθρωπος τώρα εκεί έξω.
2: Ποια είναι η γνώμη σας τώρα που είπα δυσίωνοι για την πρόταση που έπεσε στα social media. Γεωροβιζονικά μιλάω. Μην με κοιτάτε τόσο σοβαρά. Ότι ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να πάει το τζάλα σου, λέει, τόσο καλά, γιατί θα αφαιρέσει από εμάς. Οπότε κάπως εντός εισαγωγικών πρέπει
5: να το μπουκατάρουμε.
2: Ναι, δεν ήθελα να το πω, αλλά αυτή ήταν η λέξη. Μια συζήτηση ότι δεν μας συμφέρει να πάει καλά.
4: Κάπου εδώ να πούμε τώρα ότι δεν είναι και ωραίο τραγούδι.
3: Πολύ μάπα η πρόταση, νιώθω. Καταρχάς δεν είμαστε στον ίδιο ημιτελικό. Άντε πες, οπότε σε πρώτη φάση δεν έχουμε καμία επαφή, καμία σχέση.
2: Καλό είναι αυτό, ναι.
3: Ναι. Μετά στον τελικό δεν είμαστε ούτε ομοειδή τραγούδια, ούτε βαράμε στο ίδιο κοινό. Ξέρετε ποιοι βαράνε στο ίδιο κοινό? Η Φινλανδία το φαβορεί και η Δανία. Γι' αυτό και η Δανία, εγώ ας πούμε, τη βλέπω από τρίτη, τέταρτη που παίζει τώρα στα στοιχήματα, να φτάνει 7η, 8η, 9η. Γιατί όσοι είναι να ψηφίσουν ή το ένα ή το άλλο θα πάνε προς Φινλανδία ξεκάθαρα.
4: Δηλαδή, ρε στη Βασίλη, ποια είναι τα χαρούμενα τραγούδια της Eurovision μετά τον Ακύλα?
2: Το τζάλα είναι.
4: Έχει
3: και άλλα έτσι χορευτικό χαρούμενα, αλλά τα δύο, ρε παιδί μου, δεν έρχονται, δεν είναι τζάλα και ματαχάρι να πεις.
2: Ναι. Ο Βασίλης το λέει πιο, είναι πιο εξειδικευμένος. Εμείς δεν το πιάνουμε τόσο πολύ.
5: Θα τον πιστέψουμε.
4: Να, ναι, κάνουμε, πιστέψουμε. Να κάνουμε σαμποτάζ άλλα τραγούδια.
3: Να με μίσο πιστέψετε, γιατί το μισό κοινό είναι που μπορεί να σκέφτεται έτσι, ας πούμε, παρακολουθώ το διαγωνισμό και ξέρω. Και το άλλο είναι η μάνα μου, τι άκουσα τώρα, μ' άρεσε, τι ρίχνω.
2: Πάντως εμένα μου αρέσει πολύ γιατί είναι Ντάνα.
3: Ντάνα δηλαδή, τώρα είναι εδώ, είναι.
2: Καθόμαστε, τη λες ανέβα πάνω στο τραπέζι και πες το
3: τραγούδι. Πάτα play.
2: Θα το πει.
3: Ναι.
2: Με ένα κασετοφωνάκι.
3: Σας το
2: τσεφίαμε. Και θα το τραγουδήσει κανονικό.
3: Ναι.
4: Μου θυμίζει πάρα πολλούς συμπολίτες.
2: Που τι, που ανεβαίνουν στο τραπέζι και
4: διαφορεύουν. Στο τραπέζι, ναι, ξέρεις αυτά τα παιδάκια, ξέρεις που πάντα οι μανάδες και πατεράδες τα βάζουν. Σήκω, πες το ποίημα, πες τα αστείο, έλα.
2: Ναι, αλλά τα θέλει αυτή όμως. Δηλαδή είναι το παιδί που σηκώνεται, αλλά είναι Ουγγαρέζος.
4: Είναι σαν τα νύψια από την Αμερική που χορεύουν όλους τους χορούς.
3: Πιστεύεις ότι η τζάλα είναι ο θηλυκός GOK?
4: Και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Νιώθεις έτσι.
2: Γιατί το λες αυτό?
3: Αυτός δεν μας έλεγε που εμείς χορεύουμε έξω και πεταγόμαστε πάνω και σκίζουμε τα πουκάμισα για το τίποτα.
2: Εμένα πάντως για να κάνω και μια προσωπική έτσι.
3: Σ' αρέσει, καταλάβαμε.
2: Πολύ μ' αρέσει. Ως γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ. Self-shaming. Μου θυμίζει τον εαυτό μου που όταν. Μέχρι τα μεγάλα μου δηλαδή, μέχρι σίγουρα ενήλικος, όπου ήμουν και έβαζε ρουβά, μου λέγανε σήκω να κάνεις το ρουβά. Και σήκω να κάνω το ρουβά. Αυτό μου θυμίζει αυτή η τζάλα.
3: Μας κάνεις λίγο το τζάλα.
2: Ναι, κάνε μας λίγο το ρουβά. Και παιδιά, όπου. Το θεωρούσα χρέος μου.
3: Ναι, το φίλο.
2: Σε κλαμπ, στη Σκόπελο, εδώ, σε γενέθλια, σε σαλόνια.
4: Ωραία, τώρα κάνει την τζάλα.
2: Στην εκπομπή, στο στούντιο, εκτός στούντιο, στα προάβλια.
3: Μέχρι ποιο κομμάτι της δισκογραφίας του σέπιασε αυτό?
2: Ήτανε το άντεξα. Αυτό ήταν ο δίσκος.
3: Α, αυτό. Το κορίτσι της δίσκο, το λέγες?
2: Ναι, ναι, όλα αυτά.
4: Και αυτά έλεγε.
5: Δεν ήταν λίγο πιο μετά αυτά?
3: Αφού το συνέχισε, σου λέει.
5: Σε χρόνια αυτό δηλαδή.
2: Ναι, σου λέω.
5: Για να δούμε αυτά.
4: Αυτά που αφιέρωνε μετά στην κόρη του.
5: Το σε έχω ερωτευτεί.
3: Όχι, αυτά τώρα είναι πολύ συναισθηματικά.
5: Το σε έχω ερωτευτεί, μάλλον.
4: Αυτό δεν έπαιζε σε γιαούρτι, ρε.
2: Όχι, ρε, τότε ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν τότε που κάναμε τη διαφήμιση. Τη διαφήμιση με το γιαουρτάκι, ρε παιδί μου.
3: Okay.
2: Ναι, ναι, που λέγε ντο, ντο. Ντο, ρε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Και πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας, και εσείς σιγά σιγά ξυπνάτε, παιδιά. Για μπείτε λίγο όπως έχετε ξυπνήσει, γιατί εδώ δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Εδώ έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει, παίρνεις κινητό στα χέρια. Ξεκινάμε μια συζητησούλα. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι σε απασχολεί, απασχολεί τουλάχιστον άλλον έναν. Και καταλήγουμε στις 9 η ώρα το πρωί να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Άλλος ένας λόγος για να χαμογελάς είναι η φάση My Day, που μπαίνει στην ενότητα Day My Rewards Coupons και έχει κανονίσει εκπτώσεις για σένα. 20% ρούχα από About You, βλέπω εδώ. Έχεις 10 ευρώ κουπόνια από eFood και έχεις και έκπτωση 20% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ferry Scanner και άλλες και άλλες και άλλες πολλές συμφωνίες που έχει κανονίσει η Day για σένα. Οπότε μπαίνει στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ξεκινάς το ταξίδι. Φύγαμε για το πρώτο τραγούδι της ημέρας λοιπόν σήμερα, που τουλάχιστον, Παναγία μου, δεν είναι Δευτέρα. Μας το θύμισε τώρα η Κατερίνα. Όλη η Κοπενχάγη

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
3: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.

0: My Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα με επίκεντρο τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll καταγράφει 31,2% στην εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 14,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%. Το πρόγραμμα επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων Σπίτι μου 2 λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει πρόβλεψη για όσους δεν προλάβουν τις προθεσμίες. Αστρολογικά, προσοχή στη σημερινή ημέρα, χρειάζεται να δείξουν κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι.

0: Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 12 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site rythmos988.gr.
1: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο

0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Καλά, συγγνώμη, παίζουμε και παλιά. Νόμιζα ότι τα παίζαμε μόνο την Πέμπτη που είναι Throwback Thursday.
1: Όχι, όχι,
0: αλλά
1: τα καλά. Βέβαια.
0: Τα καλά, γιατί σήμερα είναι και Sign Out Loud, παιδιά. Κάθε μέρα διαφορετική μέρα στο My Radio 104,6. Από τις 9 η ώρα και μετά θα μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ζήσετε, να νιώσετε την εμπειρία τη ραδιοφωνική όλοι. Έτσι θέλω να το λέω. Συμπεριληπτικά. Δεν θέλω να διαχωρίζω, να λέω προβλήματα το ένα το άλλο. Όχι, όχι. Όλα αυτά είναι εμπόδια τα οποία τα καταλύει το My Radio 104,6 με τη βοήθεια της ΔΕΗ. Και την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα εκπέμπουμε για όλους, αποδίδοντας όχι μόνο αυτά που λένε οι παραγωγοί μας, αλλά και τα τραγούδια στην ελληνική νοηματική γλώσσα με τη βοήθεια των συνεργατών μας. Αυτό είναι το Sign Out Loud και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, να ξέρετε. Θανάσης Πάζας, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος είναι εδώ.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στην ειδήσεις του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, και έχουν βαλθεί όλοι. Τους έχω βάλει, παιδιά, τώρα χέρι, να ξέρετε. Ετοιμαζόντουσαν τα τοστάκια και τα λοιπά. Λέω, παιδιά, δεν έχουμε θέματα. Για ελάτε λίγο.
1: Ναι, αλλά.
0: Η Κατερίνα πήγε να κάνει το τοστάκι, έφερε όμως και δύο θέματα.
1: Ναι, έφερε τα θέματα και το τοστάκι άψητο.
0: Α, και αυτό.
3: Ναι, αλλά ήρθε στο τσακ. Πρόλαβα, μετά θα τα άκουγα.
1: Προτιμώ να πας να μου το ψήσεις λίγο ακόμα.
0: Θα τα άκουγες ή θα τα άκουγες?
3: Θα
0: τα άκουγες που θα τα άκουγες.
3: Θα τα ψήνα λίγο ένα τσίκ παραπάνω που όντως ήθελαν, αλλά την μυρίστηκα τη δουλειά και λέω φεύγω τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, από την πλευρά της showbiz, η αποχώρηση της Δανάης Μπάρκα, γιατί δεν της βγαίνουν οι χρόνοι από την παράσταση στο Άλτσος, και η έλευση της Κατερίνας Ζαρίφ, χωρίς να τα συνδέω, γιατί θα ήταν και η Δανάη, αλλά
1: θα ήταν μαζί οι δύο.
0: Έτσι νομίζω κατάλαβα εγώ από το ρέπα.
1: Εγώ κατάλαβα ότι πήγε η Ζαρίφ επειδή δεν θα ήταν τελικά η Δανάη.
0: Α, τότε κατάλαβα.
1: Όχι αντικατάσταση, διαφορετική προσέγγιση.
0: Για άλλη μια φορά τα λέω λάθος. Δεν πειράζει, παιδιά. Πρώτη φορά είναι, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Μέσα στο Muppet Show,
1: να σου πω.
4: Δεν αντέχει σκηνή του Άλσου τόσο ταλέντο.
1: Πάψε. Ρώτα και τη Ζαρίφ εκεί που την έχει δίπλα. Να σου πει τι έγινε ακριβώς, γιατί μπορεί να μην τα ξέρουμε.
0: Θα τη ρωτήσω, αλλά και αυτή είναι διακριτική.
1: Σκούντα τη λίγο.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
4: Τραβάτε στην καρέκλα, θα το καταλάβει.
1: Ωραία, να τον βγάλω εγώ τον τίτλο.
0: Από κακές γλώσσες λένε.
1: Ακυρώθηκε ντουέτο Μπάρκα Ζαρίφ η τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Ποια ζήλεψε την άλλη. Αυτό είναι.
0: Ναι. Κοίτα, δεδομένου ότι παρέμεινε η Ζαρίφ.
1: Ναι, αλλά δεδομένου ότι η Μπάρκα τραγουδάει πολύ ωραία.
4: Δεν τραγουδάει.
0: Τραγουδάει πολύ ωραία.
1: Τραγουδάει πολύ ωραία.
0: Αυτό ακόμη και αυτή που δεν την.
1: Δεν θα την έχει ακούσει, αλλά την πέταξε.
0: Φοβερή, τραγουδάει φωνάρα.
4: Την άκουσα μόνο στον Ζαμπέτα, δεν τραγουδάει.
1: Ναι, τραγουδούσε και στον Ζαμπέτα.
0: Πήγε στον Ζαμπέτα.
4: Όχι.
0: Άρα.
1: Ακούστηκε σε κάτι βίντεο μωρέ που έπαιξε στην τηλεόραση.
0: Τέλος πάντων, τραγουδάει πολύ ωραία.
1: Πάψε, καλή ήταν.
0: Εν πάση περιπτώσει τώρα, ας μην το κάνουμε συνέχεια στην δολοπλοκία. Όχι δολοπλοκία, όπως λέγεται. Ναι, μην κάνουμε συνωμοσιολογικό, αφού δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
1: Αυτό που σας λέω εγώ έγινε.
0: Καλώς. 6, 9, 8, 104. Υπήρχε πάντως εκεί πέρα ένα κόμφλικ. Γιατί τώρα τα λέμε τώρα, με κάνεις και.
4: Ξέρω εγώ τι έγινε.
0: Όταν βγαίνει ο Ρέπας και λέει ότι δεν είχε τσεκάρει καλά τους χρόνους. Τι δεν είχε τσεκάρει καλά τους χρόνους? Τι σε καλέσαμε σε μπάρμπεκιου και δουλειά είναι. Δεν ήξερε δηλαδή ότι το καλοκαίρι θα έχει άλλη μια θεατρική παράσταση και παντρεύεται κιόλας.
1: Μήπως όταν έγινε η πρόταση, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, Δημήτρη, το καλοκαίρι είσαι για να κάνουμε
0: μέσα
1: αυτή την παράσταση. Και όταν βγαίνουν οι ημερομηνίες, λες, ω παιδιά.
0: Α, το παθαίνω εγώ,
1: λέω εγώ τώρα.
0: Το λέμε βακιά. Δηλαδή, το ότι σου λέω, εσύ δεν έχεις τσεκάρει αν μπορείς, αλλά εκφράζεις την πρόθεση. Δηλαδή, μου λέει η Κατερίνα, θες να πάμε στο χωριό μου την άλλη εβδομάδα? Ή πολλές φορές έχουμε πει, πάμε για ποτό. Πάμε. Της λέω ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή που μου λέει, που έχουμε κανονίσει, δεν μπορώ εγώ.
1: Έτσι είναι τώρα.
4: Ναι, αλλά άλλο να έχεις κλεισμένη δουλειά. Εδώ ήταν κλεισμένη δουλειά.
0: Λοιπόν, σε 6
4: νεκρού. Να ακυρώσει το γάμο.
1: Γυρίσανε πίσω τις προκαταβολές, τι ξέρεις?
4: Προκαταβολές. Ναι, δεν γίνεται. Παιδιά, έτσι δεν έχουν πει. Ο ηθοποιός πεθαίνει πάνω στο σανίδι.
0: 6, 9, 8, 104.
1: Για μου πάει.
0: Ξαναπροσπαθώ. Τέταρτη φορά να πω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Και έχουμε επίσης την Έλληνα Χριστοπούλου, η οποία κάτι προσπαθεί να μας πει και δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το λέει εκείνη. Λέει λοιπόν ότι θα είχε συζητηθεί πολύ περισσότερο το Real View αν σπάγαμε αυγά. Και λέει, μάλιστα, συμπληρώνει, γιατί αυτός είναι ο τίτλος και καταλαβαίνεις ότι το λέει για τους άλλους. Αλλά τελικά, αν το διαβάσεις μέσα το κείμενο, γιατί έτσι έχω μάθει και εγώ μετά το περιστατικό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να δω, λέει ότι και πρώτη εγώ δεν έσπασα αυγά.
1: Ωραία,
0: δηλαδή.
1: Okay, βέβαια. Έτσι,
0: αλλά
1: το ακούω.
0: Συγγνώμη, είχε ποτέ παράπονο το Real View για το πόσο συζητιόταν? Αυτό δεν λέγαμε ότι παρόλο που δεν κάνει ποσοστά τηλεθέασης, τουλάχιστον, μάλιστα νομίζω το Θανάση το συζητούσαμε, τουλάχιστον συζητιέται από όλες τις εκπομπές.
1: Επίσημα. Το
4: ναι, αλλά σου λέει, παιδί μου,
1: κάτσε.
4: Συγγνώμη. Ναι.
1: Επίσημα το Σαββατοκύριακο που έβλεπα την κυρία Γκαγκάκη στην ΣΥΣΥ, στη ΣΥΣ Χριστίδου εδώ, νομίζω ήταν την Κυριακή,
0: ναι,
1: είπε, δεν πέτυχε το πείραμα εκ του αποτελέσματος η προσπάθεια αυτή που κάναμε. Και ωστόσο ήταν μια εκπομπή για τα πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέες που έκανε, που είχε τρομερή αναπαραγωγή και συζητιόταν κλπ. Θα μπορούσαμε... Από ό,τι κατάλαβα, τέλος πάντων, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαμε να το δούμε με άλλη σύνθεση. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα αν σπάγανε τα αυγά ή όχι. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά τα πετάγανε μια στην άλλη τα αυγά.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πλακωθήκαν μεταξύ τους και φαίνονταν αυτό, παιδιά. Εντάξει τώρα.
5: Ναι.
4: Και έπρεπε να ήταν σαν τη μουτή του και οι τέσσερις.
5: Δεν θα γινόταν δουλειά.
1: Τρελάθηκες.
4: Έτσι πάει, παιδιά. Το
5: αν τσακωθήκαν έτσι όπως είναι τώρα, θα, άμα ήταν σαν τη μουτή του, θα ήταν. Επειδή με την έννοια συγκρουσιακή. Στην αρχή τουλάχιστον, έτσι ξεκίνησε η Σοφία. Μετά λίγο ηρέμησε.
1: Αυτό είναι το βραδινό που λες, εκεί με τους Μπογδάνους και αυτά.
5: Ναι, στα βραδινά.
1: Εκεί ρε βαράτε.
5: Το μεσημέρι λίγο ηρέμησα. Η Καραμοκύρη δεν ηρέμησε. Η Μουτίδου του το έφερε και η Έλληνα Χριστοπούλου.
1: Λίγο μπορεί
4: εγώ δεν
1: τώρα.
4: Δεν ξέρω τι είναι για μεσημέρι αυτή η κόμπη πάντως.
5: Για ποια ώρα την έχει?
4: Εγώ την είχα για πολύ μετά τις 12.
1: Α,
4: δεν είναι τελείως free.
1: Επίλογος το βράδυ.
5: Εσένα free σ' άρεσε δηλαδή, γιατί ήταν λίγο επικίνδυνη free.
4: Όχι, μα να σου πω κάτι. Αυτά είναι τα ωραία.
5: Τα επικίνδυνα.
4: Η τηλεόραση δεν είχε ποτέ και κανένα.
5: Όχι, ρε, είχε λόγο τώρα που ήταν. Άστε τώρα τα μηνύσιμα και τα λοιπά. Δεν, μην το πάμε εκεί. Ήταν λίγο, δηλαδή, όταν είπαν για το Μαζονάκι, μην το επαναλάβουμε.
1: Ναι.
5: Που τον άνθρωπο τον ξέθεσαν ανεπανόρθωτα. Θα μπορούσε να κινηθεί όντως νομικά. Είπα να μην το πω, το είπα.
4: Δεν κινήθηκε όμως.
5: Ναι, δεν έχει σημασία αυτό τι έκανε. Σου λέω για το μήνυμα.
4: Εγώ, σαν τρίτο που κάθομαι στον καναπέ μου, θα του ζω να βρασφάζονται.
5: Αυτές ναι,
1: εσύ θες να το δεις λίγο πιο Trust TV παλιακιά που έπαιζε, ας πούμε, μία η ώρα το βράδυ. Αυτές όμως δεν θέλουν να το προσεγγίσουν έτσι. Θέλουν γνώμη που αφήνει αποτύπωμα και αναπαραγωγή και λοιπά, σου λέει.
4: Και το Trust αφήνει, μη φοβάσαι.
1: Αφήνει, αρκεί να τα αποδεχτείς και να γουστάρεις να το κάνεις. Εγώ θα έκανα, ας πούμε, πολύ πιο εύκολα Trust εκπομπή Midnight παρά να κάθομαι να κάνω, ας πούμε, τα δίθεν infotainment.
5: Αυτό σου λέει ότι δεν το βλέπουν αυτοί.
1: Δεν το βλέπουν
5: εσύ
1: έτσι,
5: το βλέπεις. Ναι.
4: Ωραία, ας μας πάρει. Ποιο είναι τώρα διευθυντή στο Open?
5: Ο Θέμης Μάλης.
4: Μάλιστα που μας ακούει σίγουρα, αν μας προτείνει εμάς το Real View, το Real View, ναι. Αντρική έκδοση.
1: Αντρικό Real View, λάβω, ναι.
4: Μετά τις 12 να βρούμε αλλού 2.
5: Αυτά είναι. Ωραία. Καπετανέικα, βγήκε τώρα.
1: Άλλου 2 κάτσε ρε. Και άμα μας καπελώσουν αυτοί, πάμε 2 μας μόνοι.
4: Θα τους ξεσκίσουμε.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
4: Εγώ δεν μέχρι στο πουλο. Θα κόβω τα κούνια.
1: Ωραία, δεν ξεκινάμε.
5: 6-9-8-104-104 και 6 μάπες, παρακαλώ, σε εσάς ο λόγος.
1: Παιδιά, η Μαρία λέει. Καλημέρα, αγαπούλες. Θυμίζω το θέμα ημέρας. Τα είχαμε κάποιον με κάποια που ουσιαστικά τα είχε με το σόι του. Και, με τη μάνα του, με τον αδερφό του, με τα ξαδέρφια.
5: Και προέκυψε και άβολα σκηνικά στα οποία έχουμε βρεθεί ανάμεσα σε αδέρφια. Δηλαδή τα έχουμε εγώ με το αγόρι μου, με το κορίτσι μου. Και πάμε με την αδερφή του, τον αδερφό του. Και κάτι περίεργα βλέπω μπροστά μου που μπορεί να φταίω κι εγώ. Δηλαδή μπορεί εγώ να είμαι υπερβολικός.
1: Εγώ, ας πούμε, μπορεί να πάρω και ως πολύ περίεργο και τώρα μην με πείτε παράξενο. Ας πούμε ότι τα έχω εγώ με την Κατερίνα και είναι και η αδερφή μου μαζί και πάμε κάπου με τα μάξι. Δίπλα μου μπροστά θα κάτσει η κοπέλα μου.
5: Ναι, σωστό. Ναι,
1: και
5: ναι,
1: να φάει κανόνας η αδερφή μου τον κόλο τη.
5: Ναι, εμένα, ας πούμε, έχω
1: και η μάνα μου αν είναι.
5: Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με την κολλητή τη κοπέλα μου, η οποία μου απέτησε όχι μόνο να κάθεται μπροστά, αλλά και όταν με πρωτογνώρισε για να κατουρίσει την περιοχή τη, μου είπε: σηκώνεσαι λίγο να κάτσω με τη φίλη μου. Και με σήκωσε από δίπλα από την κοπέλα μου για να κάτσει η φίλη.
3: Νιώθω ότι είναι και η δυναμική τη τριάδα μετά. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο βρίσκεστε συχνά, είστε λίγο πιο παρείστικα. Ή αν ο ένας ζαλίζεται, ξέρω εγώ, να είναι πίσω, δεν έγινε κάτι τώρα.
4: Τι
3: δεν
4: λες,
3: χρειάζεται να είναι παράβατος κανόνας. Κάποιοι ζαλίζονται,
4: όχι,
3: κάποιοι
4: λένε να είναι
5: πίσω. Εσύ είσαι όμως μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εσύ λες, δηλαδή, και μόνο το γεγονός ότι βάλθηκες να βρεις λόγο για τον οποίο θα κάτσει πίσω. Σημαίνει ότι δεν είναι ο κανόνας.
4: Παιδιά, είναι πως μεγαλώνεις.
3: Φοβάμαι μην είμαι αυτή που φέρνει το σόι της, κατάλαβες.
4: Είναι πως μεγαλώνεις. Εγώ από τη μάνα μου δεν θα περίμενα ποτέ να έκανε τέτοιο καυγά. Από μόνη της πάει και κάθεται πίσω.
1: Και αυτό έχει σημασία.
4: Το θεωρούμε δεδομένο.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Από την άλλη, ρε παιδιά, για το Θεό, ξέρετε κανέναν άνθρωπο εκεί έξω, οποιοδήποτε φίλου ή ηλικίας, που δεν μπαίνει σε αυτοκίνητο ποτέ στη ζωή του παρά μόνο μπροστά γιατί ζαλίζεται? Γιατί εγώ αυτό το ακούω του κόλου για να κάτσουμε.
5: Έλα,
1: μπροστά.
5: Ρε,
3: γιατί
5: λοιπόν,
3: δεν παίρνει κρανίο. Κοίτα, εγώ μπορεί να μπαίνει, αλλά να δυσκολεύεται.
4: Θα σου πω, εγώ ζαλίζομαι πάρα πολύ όταν δεν οδηγάω.
1: Δυσκολέψου, μωρή.
4: Όχι, εγώ όταν δεν οδηγάω ζαλίζομαι πάρα πολύ, αλλά επειδή είμαι μια.
3: Μετά ζαλίζονται οι άλλοι.
4: Όχι, επειδή είμαι μια ηλικία, έχει δίκιο ο Βασίλη, δεν θα κάνω τέτοιου καυγά, θα κάτσω πίσω, θα ανοίξω το παράθυρο και σαν τα σκυλάκια θα βγάλω το κεφάλι μου.
3: Ναι, ναι, αν είμαι εγώ μπροστά και εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί να μην σε διευκολύνω να πάω πίσω να έρθει μπροστά. Αυτό εννοώ.
5: Παιδιά, επειδή ότι πραγματικά νιώθω ότι πάμε κάποιο ταξίδι. Δεν πάει. Εδώ θα μείνουμε.
3: Να πού να πάμε εμείς εδώ πέρα, τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε πες, άκρη μεταξύ μας.
1: Στη Μαρία, ρε παιδιά, στη Μαρία. Την έχω αφήσει στη μέση τη γυναίκα.
3: Ναι, ναι, πάμε στη Μαρία.
1: Η Μαρία. Εγώ λέει, τα είχαμε όλο το σόι από δίπλα. Ειδικά ένας ξάδερφος ήταν πάντα μαζί και έλεγε τα δικά του. Εγώ από πίσω να τους ακολουθώ. Και ειδικά όταν ερχόταν και μια ξαδέρφη, εκεί να δείτε. Αγκαλιές, φιλιά στο στόμα. Εμένα τα μαλλιά όρθια και έτοιμη να την κάνω. Κάποια στιγμή έφυγα από το μαγαζί που είχαμε πάει. Πήρα ταξί και γύρισα πίσω. Μπας και το καταλάβουν. Και φυσικά μετά από μια μισή ώρα χώρισα κιόλα.
4: Αυτά τα ξαδερφάκια τα λιώνει σαν τα μπιμπίκια πριν βγάλουν τη ρίζα. Από νωρί νωρί.
5: Τι εννοεί τα λιώνει.
4: Τα λιώνει από την αρχή. Τσαπ να πετάξουν το πίο να φύγουν.
5: Να πούμε. Ναι, έλα πε.
3: Όχι, έχουμε κι άλλη μαρτυρία από μένα.
5: Πριν από αυτό να πούμε ευχαριστώ πάρα πολύ στην Κατερίνα που δεν χρώσταγε να μα φέρει, αλλά μα έφερε καραμέλε ωραίε μαραμπού.
3: Να είστε καλά.
5: Οι οποίε είναι σοκολατάκια αυτά.
3: Είναι σοκολάτο καραμέλα.
5: Πολύ ωραία.
1: Από τις δικές μου πρέπει να έχει φάει και μία στον δρόμο, πίνασε.
3: Άνοιξε λίγο,
5: Έλα, πάρε, εγώ δεν θέλω.
3: Όχι, δεν
5: είναι πολύ
1: καλή. Όχι, βρε, άνοιξε το χαρτάκι.
5: Α, το χαρτάκι.
1: Θα τις μετρήσω, βέβαια.
5: Μαραμπούς μιλ, λοιπόν, καραμέλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μου, και μόνο για τη σκέψη.
4: Κοίτα, ξέρεις, και θυμίζουνε. Θυμίζουνε.
5: Τη Βουτύρου.
4: Όχι, θυμίζουν λίγο τα τόφι.
1: Ναι. Επειδή πάντως. Ναι, επειδή έχουμε συνέχεια μπροστά στη μέρα μας, δεν είναι από κανένα πάγκο στην Κριστιανία.
3: Όχι, ρε, κανονική σοκολατίτσα είναι.
5: Τρώγεται, δεν καπνίζεται.
3: Ναι, ναι, άστα εκεί μη σου έρθει καμιά χαμάρα έτσι, καμιά.
4: Τώρα χαζομάρα που δεν πήρε την Κριστιανία.
3: Δεν είχε παιδάκι μου τέτοια, σας λέω.
5: Καμιά χαμάρα.
1: Ναι, μα σου ήρθε μια χαμάρα.
5: Πολύ ωραία. Η χαμάρα θα είναι και το θέμα τη ποιήση σημερινή.
4: Μα ξέσκησε τώρα, ρε Μπούκα.
5: Παρακαλώ, ένα μήνυμα και φύγαμε. Όχι, έχουμε την Αμάντα. Κράτα το, κράτα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι σκιάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι και είναι πολύ σοβαρά και τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα.
3: Πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτήν την εβδομάδα.
2: Πάρα πολύ.
1: Γιατί μεγάλη μου το σοβολή, τι έχει συμβεί?
2: Θα αναρωτάει το ChatGPT ο Βασίλης τώρα, γιατί ή όλα θα τελειώσουν ή θα μας πάει να καρδιοχτυπήσουμε.
3: Ωραία. Δίνε μου πληροφορίες και εγώ θα ζητάω πρόβλεψη.
1: Ναι.
2: Ωραία. Σήμερα και αύριο έχουν την ευκαιρία Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να κλειδώσουν το Final Four.
3: Οχ.
2: Να τελειώσει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ναι. Να μην έχουμε παραπάνω αγώνες. Σήμερα είναι στις 9 παρατέταρτο το Μονακό Ολυμπιακός για το 3-0 στη σειρά.
1: Μονακό Ολυμπιακός, ναι.
2: Ναι.
1: Και έχει ήδη δύο νίκες ο Ολυμπιακός και πρέπει θέλει την
2: τρίτη. Έχουν από δύο νίκες. Έχουν και οι δύο Ιόνιοι από δύο νίκες. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οπότε, αν σήμερα πάρει την νίκη κόντρα στη Μονακό ο Ολυμπιακός, κάνει το 3-0, περνάει Final Four, τελειώνει. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός αύριο στις 9 και 4 κόντρα στη Βαλένθια.
3: Άκου τώρα, Αμάντα μου.
4: Είναι πολύ πιο εύκολο το έργο, παιδιά, του Ολυμπιακού. Με 8 παίχτες θα παίξει η Μονακό.
3: Ο τσάτ λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ ισχυρή θέση, παιδιά. Ήδη από τη regular season έχει το προβάδισμα. Οπότε στα playoff έχει κάνει ήδη τη δουλειά του στα πρώτα match και βρίσκεται ένα βήμα πριν το Final Four. Πιθανότητες πρόκρισης που αγγίζουν το 95%.
4: Ναι, είναι και ψυχολογία τώρα αυτά τα παιχνίδια. Με τη Φενέμπαχτσε τώρα είναι το δύσκολο παιχνίδι.
3: Αυτό θα περάσω και στον Παναθηναϊκό σε λίγο.
1: Αυτό που είναι τελικός δηλαδή.
4: Αυτό που έρχεται, ναι.
2: Και σήμερα έχει επίσης και Χάπολ Ρεάλ και εκεί η Ρεάλ πάει για το 3-0 και μας νοιάζει βεβαίως γιατί πέφτει στο δρόμο του Παναθηναϊκού.
3: Πόσο ωραία τα εξηγεί εδώ, Αμάντα μου, και για τον Παναθηναϊκό που επίσης τρελαίνομαι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, σου λέει. Είναι στο 2-0 ήδη μπροστά. Σε αναλύσεις και εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή για τις πιθανότητες πρόκρισης έχουμε 65% με 80%, και το κρίσιμο που πρέπει να σκεφτούμε για σήμερα και αύριο είναι αυτό που μας είπες, αν η μία ομάδα πάει στο 3-0 ή 3-1 ουσιαστικά τελειώνει.
2: Ναι. Μπράβο, Βασίλη. Τα είπα όμως λίγο πριν, αλλά σ' άρεσε πιο πολύ όπως τα λέει αυτό.
1: Ναι, έβγαλε το παράπονο του σύμπαντο. Σου λέει, έχετε εδώ πέρα και σας τα λέω και τα διαβάζετε τα τσατζιμπίκια.
3: Bottom line, Αμάντα μου, λέει, ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν μέσα, ο Παναθηναϊκός μεγάλο φαβορί, αλλά θέλει και δύο σωστά βήματα.
1: Εγώ συμφωνώ με το τσατζιμπίκι.
2: Συμφωνώ και εγώ.
4: Θέλει χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, πέσει απόλυτα.
4: Θέλει χαμηλά την μπάλα.
1: Συμφωνώ, διότι ναι,
4: άμα γίνει αύριο η νίκη στο ΆΚΑ, φτιάχνει τρελέ ψυχολογία τη Βαλένθια. Γιατί άμα μέσα στο χαμό, γιατί θα κάνει χαμό τώρα η Κερκίδα, θα είναι πολύ δύσκολο να επικρατήσει. Μην λέμε τώρα χαμηλά.
2: Νομίζω έχει φτιάξει ήδη πολύ ψυχολογία, εγώ πάντως.
4: Τη Βαλένθια.
2: Του Παναθηναϊκού.
4: Εντάξει, εμείς για τη Βαλένθια λέμε τώρα ότι αν. Και
2: εντάξει,
4: κάνει τη νίκη σε αυτό το χαμό, μετά συνηθίζει και τη ζούγκλα.
1: Ναι.
4: Οπότε είναι εύκολο να κάνει μετά και την ισοφάριση.
1: Σωστό.
4: Θέλει πάτημα ο Παναθηναϊκός δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο να κάνει διαφορά, να την εξαφανίσει,
1: εγώ,
4: να διαλύσει την ψυχολογία.
1: Ό,τι καταλάβω το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν είναι ομάδα. Είναι μονάδες και μάλιστα μονάδες πολύ έμπειρες στο Final Four.
4: Ναι, μωρέ,
1: οπότε αυτές, αν βγουν, αν τους βγει και αν δεν έχουν καβαλήσει το καλάμι, θα πάμε καλά. Γιατί δεν έχουμε ομάδα, ξαναλέω. Έχουμε πολύ καλές μονάδες.
4: Εντάξει, ο Χέις
2: ναι, απλά τώρα μετά από αυτές τις δύο, μετά από αυτές τις δύο νίκες νομίζω ότι έχουν γίνει. Δηλαδή,
1: έχουν δέσει.
2: Βέβαια, έχει φτιάξει τώρα και εξαιρετικά ποιοτικοί παίκτες. Σοβαρή ευρωπαϊκή εβδομάδα και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε Champions League. Πάει και αυτό σιγά σιγά. Αύριο το βράδυ θα σας έχω το ζευγάρι των τελικών.
1: Πώς θα τρώω,
2: προς το παρόν.
1: Γιατί αύριο βράδυ στις... έχει μάτς σήμερα.
4: Σήμερα και αύριο.
2: Βέβαια, καλέ, βέβαια. Προς το παρόν σήμερα στις 10 έχει Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Όλα ανοιχτά, γιατί στο πρώτο μάτς είχαμε αυτό το 1-1, το αμφίβολο. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Δεν ξέρω, για πείτε. Τι λέτε εσείς, ότι
1: εγώ την Ατλέτικο λέω,
2: είναι
1: γιατί...
2: μια ομάδα του τελικού.
1: Ακούω από παντού ότι δεν παίζει καλή μπάλα πια, ενώ στην αρχή τη σεζόν έπαιζε. Κάπως έτσι έχω καταλάβει εγώ.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Ναι. Δεν θα περάσει από το σημείο.
2: Okay.
4: Εξάλλου τώρα έκανε και το φλόπ εχθές η City, οπότε έχει ξανά... τα γκέμια του πρωταθλήματος στα χέρια Arsenal και ίσως να μην πιέσει πολύ με το Champions League. Λέει, κάτσε να το πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε να το πάρουμε το 2004.
1: Ναι,
4: αλλά και αυτό, να ξέρεις, πάλι δύσκολο.
2: Έλεγες θα το χάσουνε πάντως.
4: Κοίτα, θα το χάσουνε. Εγώ ακόμα το πιστεύω, γιατί έχει δύο σημαντικά ντέρμπι. Παίζει με West Ham που είναι για υποβιβασμό που θέλει οπωσδήποτε νίκη. Και στο τέλος παίζει με Crystal Palace που είναι τοπικό, λονδρέζικο.
3: Παιδιά, να σας πω τι λέει ο chat. Για τελικό Champions League τώρα συζητάμε.
2: Ναι.
3: Πολυμέτριες πιθανότητες η Ατλέτικο.
5: Γιατί?
3: 10-20% χρειάζεται, λέει, πολύ καλές κληρώσεις και η φόρμα της να βρεθεί στο πικ.
5: Τι ξέρει μωρέ και αυτό ο
1: Βασίλη.
2: Δεν έχουμε κλήρωση όμως, λέει Βασίλη, πες του.
1: Ρε, τι ξέρουνε, ρε παιδάκι μου, για αυτή τη
5: στιγμή. Κράφτο. Για να μα πει ότι είμαστε.
2: Πες του, είμαστε στα ημιτελικά. Δώσ' του λίγο.
1: Τι ξέρει, μωρέ, όπως λέει και η Κατερίνα, για το ChatGPT τώρα.
5: Κανονικά δεν πρέπει να το εκπαιδεύουμε, βέβαια, γιατί θα έρθει και θα μας πάρει τις δουλειές. Τώρα βγαίνουν και AI με φωνές.
4: Μας ήρθε.
5: Θα έρθει εδώ μια φωνούλα AI και θα λέει.
1: Ούτε θα φεύγει μια εβδομάδα στην Κοπενχάγη για να γυρίσει. Για να γυρίσει να μας πει ότι δεν έχει θέματα και ότι έχει ήδη προγραμματίσει του Αγίου Πνεύματος να φύγει.
5: Δεν έχω προγραμματίσει, αλλά βρήκα μόλις προορισμό. Θα μπω λίγο έτσι εμβόλυμα εδώ με breaking news. Σου λέει χαμός επικρατεί στις παραλίες του μεγαλύτερου γυμνιστικού θέρετρου του κόσμου στη Γαλλία, έχει πνιγεί από swingers. Αλλάζει φυσιογνωμία, λέει πλέον αυτός ο προορισμός, το Cap Dudge, δεν ξέρω να μιλάω γαλλικά.
1: Πώς?
5: Και έχει πλέον.
1: Φαίνεται, είναι σημαντικό, γιατί άμα έχει και γυμνιστές και swingers, πρέπει να ξέρουμε πού είναι αυτό.
5: Είναι Νότια Γαλλία, Cap Dudge.
4: Είναι η χαρά της προβοσκίδας του παππού εκεί πέρα. Θα πας να περάσεις καθόλου ωραία.
5: Αλλά ήταν φυσιολατρικό, λέει, το τοπίο και τώρα αλλάζει.
4: Σαν ένα τεράστιο γυροκομείο με γυμνούσα είναι.
5: Γιατί παιδί μου, Θανάση,
1: γιατί.
4: Γιατί περισσότεροι γυμνιστές είναι τρίτης ηλικίας.
5: Σου λέει ότι αντί για γυμνιστές.
4: Έχουμε πάει σε μια παραλία γυμνιστές.
1: Εκεί που πήγες,
3: πάντως ο συνδυασμός δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Γυμνιστές και swingers.
5: Όχι, σου λέει ότι αλλάζει το τοπίο. Ήταν παραλία γυμνιστών και τώρα έχει κατακλειστεί από swingers.
1: Ήρθαν γιατί... και κατέκτησαν.
3: Γιατί ο γυμνισμός δεν έχει καμία σχέση με σεξουαλικά. Καμία όμως. Οικογένειες ολόκληρες, παρέες, αυτά. Σωστό. Τίποτα.
1: Πάμε, έχουμε την Αμάντα, παιδιά. Έλα, Αμάντα μου.
2: Λοιπόν, έχουμε και Volley League. Έκανε ο Παναθηναϊκός εχθές το 2-1 στη σειρά των τελικών, κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Έχει και handball σήμερα στις 7, είναι το δεύτερο, είναι ο δεύτερος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Στο πόλο οι γυναίκες, πάμε για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, κερδίσαμε 14-9 την Ουγγαρία.
1: Μπράβο.
2: Όχι που δεν θα την κερδίζαμε. Και σας έταξα bowling, παιδιά. Δεν σας έταξα έχθες bowling.
1: Δεν μας είπες, θα σας τα πω. Τι συμβαίνει.
2: Έχουμε σαρώσει.
1: Έλα ρε.
2: Έχουμε σαρώσει στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα στην Κροατία. Εκεί διεξήχθη. Και κατακτήσαμε 9 μετάλλια και σπάσαμε και 2 ρεκόρ. Έτσι, γιατί μπορούμε. 3 χρυσά, 4 σημαίνια και 2 χάλκινα.
1: Μπράβο,
2: αυτή είμαστε.
1: Ομάδα, μπράβο. Να σου πω, υπάρχει δηλαδή ομοσπονδία.
2: Βέβαια.
1: Είναι...
2: Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας.
1: Άκου τώρα. Να, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Ναι,
1: τι
2: ναι,
1: άλλο άθλημα
2: ναι, ναι,
1: δηλαδή είναι σε αυτήν την ομοσπονδία.
4: Βελάκια.
1: Darts.
2: Έχει διάφορα.
1: Ναι.
2: Νομίζω είναι και το σκάκι, νομίζω εκεί.
1: Μπράβο στο bowling πάντως.
2: Έχει διάφορα.
1: Μπράβο στα παιδιά.
2: Αλλά
1: μπράβο.
2: Είναι και το bowling που κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά σε όποια διοργάνωση πάνε γυρνάνε με μια.
1: Μ' αρέσει γιατί το bowling.
2: Με μια βαλίτσα μετάλλια.
1: Ναι, έχει και μια φινέτσα, ρε παιδί μου. Έχει ένα είδος χτυπήματος. Εντάξει, να σου πω τώρα τη βλακεία μου. Εγώ το βάζω μαζί με τον γκολφ. Που βέβαια όσοι παίζουν γκολφ μιλάνε για το απόλυτο άθλημα και αντοχής και σκέψης.
3: Θα πω εγώ και μία άλλη παράμετρο.
1: Ναι.
3: Σκέψω ότι στο γκολφ για να πατήσεις το ποδαράκι σου στο γήπεδο θες 10 χιλιάρικα εξοπλισμό και στάλλο πας με 5 ευρώ και φοράς τα παπούτσια του ενός και τα λουλού.
4: Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει, όταν θέλω να πιστεύω ότι οι επαγγελματίες έχουν δική τους μπάλα, δικά τους παπούτσια.
3: Εννοείται, αλλά λέω ρε παιδί μου, το γκολφ δεν είναι καθόλου προσβάσιμο να πεις πάμε ρε Δημήτρη ένα απόγευμα να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
3: Είναι σαν μηχανοκίνητο.
2: Οι αθλητές έχουν το δικό τους εξοπλισμό, είναι άλλο τέτοιο. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο?
1: Ποιο?
2: Ότι τα παιδιά είναι μάπες.
1: Έλα ρε! Ιδέες, ορίστε, να.
3: Και θα έλεγα τίποτα άλλο.
1: Όσοι παιδιά διακρίνονται, κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν πατήσει στο ποδαράκι αυτό που λέγεται μάπες. Στο χεράκι.
2: Μέγιστη αλήθεια. Μέγιστη.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 και επιστρέφουμε με το μήνυμα της Μαρίας. Που το έχουμε κρεμότητα από την Κατερίνα.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
8: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
8: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστον επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
8: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ρυθμός 988.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Μια ώρα φεύγει έτσι. Δηλαδή ξεκινάς ένα βιντεάκι και, και μια ώρα φεύγει έτσι. Και νιώθεις πολύ άχρηστος μετά. Γιατί ναι, είμαι στο ίδιο σημείο και δεν έχω κάνει τίποτα.
12: Επίσης, δεν ξέρω αν σας τυχαίνει να βλέπετε εκείνη την ώρα και να σκέφτεστε ότι αυτό που βλέπω τώρα έχω βαρεθεί.
13: Πολλές
12: δεν υπάρχει λόγος.
13: Ναι.
12: Και απλά συνεχίζω και σκρολάρω. Ναι. Δεν το αφήνω. Ενώ λέω, Κατερίνα, ξεκόλαρε.
13: Με έπιασα προχθές το βράδυ. Τρελάθηκα ότι το έκανα αυτό. Έβλεπα ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν έχει σημασία ποιο. Και δεν ήταν πολύ το ενδιαφέρον του. Απλά λέω, ας το
14: δω. Και βάζεις να ακούς και να βλέπεις TikTok.
13: Και πιάνω το TikTok.
14: Ναι, ναι.
13: Και σε κάποια φάση
14: τελειώνει
13: ακούω,
14: το μάτι.
13: Και σε κάποια φάση ακούω ένα. Εντάξει, λέει ένα σκληρό παιχνίδι. Είδαμε σήμερα και λέω.
12: Τελείωσε.
13: Είμαι 90 λεπτά, λέω στο κινητό, με ημίχρονο και να λέω συνέχεια στον εαυτό μου. Έλα, κλείσω να δούμε λίγο μπαλά. Και δεν το κλείνω.
14: Ναι, ναι. Είναι, έχει έναν αριθμό, σίγουρα ο αλγόριθμος παίζει ρόλο σε αυτό.
15: Τα brain rot, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, δεν βλέπω κάτι και κάνω και
14: ισχυρό. Αυτό όμως που ήθελα εγώ να παρατήρησα, που παρατήρησα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, Δευτέρο, ξέρω πάντα από Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ, είναι ότι πραγματικά έχει σπάσει η φάση. Έχω εκπομπή, κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Γιατί τι ήταν αυτό.
15: Για πες μας, δεν τα ξέρουμε.
14: Ως το κάναμε, ρε παιδί μου, βιωματικά.
16: Εγώ είμαι ένας από αυτούς, θέλω να πιστεύω. Το περιεχόμενό μας ήμασταν εμείς. Τώρα τι γίνεται, έχει σπάσει αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις αέρα, δεν χρειάζεται να εκπέμπεις από μια συχνότητα, δεν χρειάζεται καν να φτιάξεις παρέα. Δηλαδή και το Mappe Show έτσι δημιουργήθηκε, μια παρέα. Αυτό που εγώ με διαφορετικά βιώματα, δηλαδή ο ένας ήταν λίγο πιο παραβατικός, ο άλλος ήταν πιο συντηρητικός, ο ένας ήταν φλόρος κτλ. Ο άλλος ερωτήλος. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν χρειάζεται. Μέσα στο TikTok, όποιος θέλει, σηκώνει ένα κινητό και λέει το μακρύ του και το κοντό του.
17: Ναι.
16: Έπαθα αυτό. Πετυχαίνω μια κοπέλα η οποία λέει: θα σου πω λέει, τώρα τι έπαθα. Τι έπαθε, ανοίγοντας την πόρτα, πήρε παραμάζωμα έναν κακομοίρη τη Λιβερά, σηκώθηκε, του ζήτησε συγγνώμη και αυτός είπε όλα καλά κτλ.
17: 40.000 views από
16: αυτό. Ακριβώς. Μετά ένας άλλος κύριος εκεί, το λέω μια έτσι, θα το πω μια. Όχι πλήρη οδοντοστοιχεία, ο οποίος ρε παιδί μου ήταν, είχε νοσηλευτεί.
18: Πόσα Δημήτρη είχε.
16: Είχε αρκετά λίγα.
18: Πόσα, τρία.
16: Τέσσερα.
18: Τέσσερα.
16: Τα μπροστά όμως. Τα μπροστά. Δηλαδή ανέκλεινε λίγο τα χείλη, δεν το καταλάβαινε.
18: Αυτό, θέλει κόλπο αυτό.
16: Ναι, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν το λέω επειδή νοσηλεύτηκε. Γιατί το λέω, γιατί πριν από 15 χρόνια είχε νοσηλευτεί σε ένα ίδρυμα, εκεί γνώρισε μια κοπέλα. Που συναναστράφηκαν μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Όχι, το κατάλαβα. Το είπε και μας έπιασαν οι γιατροί τέλος πάντων και μας χώρισαν. Και τώρα μετά από 15 χρόνια που έχουμε φύγει και έχουμε γίνει καλά κτλ. Σε ψάχνω να γίνουμε ζευγάρι.
18: Κύριε Νεκτάριε, μου μυρίζει αυτό.
16: Να γίνουμε ζευγάρι.
17: Θυμάστε τη λίστα που είχε το Άνας Βοησέιδα
16: στο άνθρωπο. Ένας άλλος μαγειρεύει. Ένας άλλος κόβει τα νύχια του. Ένας άλλος τρώει. Βάζει να φάει και τρώει. Λέει και τώρα η ώρα που τρώει. Είναι μια κυρία που μάλιστα έχει βάρδια. Πρέπει να είναι νοσηλεύτρια, κάτι τέτοιο είναι. Η οποία βάζει ένα πολύ ωραίο, όπως η γιαγιά μου, ακριβώς όπως η γιαγιά μου. Λίγη φετούλα,
19: μπορεί να έχει λίγο αυγουλάκι.
16: Αυτή δεν είναι φανταστική. Μπορεί να έχει λίγο αυγουλάκι, λίγη ντοματούλα, μπορεί να έχει φαγητό κανονικό που να έχει περισσέψει ή να έχει μαγειρέψει.
19: Σήμερα
17: κάναμε παρέα.
19: Σήμερα κάναμε αρακά. Έβαλα εδώ και λίγο ψωμάκι. Στο μεταξύ τη βλέπεις να βουτάει το ψωμάκι μέσα στη σάλτσα.
16: Λίγη ποσότητα.
19: Να σας πω να κάνω μια παρένθεση σχετική με αρακά.
18: Όχι.
16: Κάτι είναι.
19: Είναι ωραία. Παιδιά, το αγόρι της φίλης μου τώρα της Τάς που ήμασταν στην Κοπενχάγη, ο Γκί, είναι Πορτογάλος. Και μας έκανε μια μέρα αρακά. Όπως τον τρώνε τέλος πάντων εκεί στην Πορτογαλία. Ο οποίος είναι με αυγό. Μέσα. Τι κάνεις, εκεί που βράζει, που παίρνει την τελευταία βράση η σάλτσα, κανονικά κοκκινιστό, χωρίς όμως πολλά
16: άνηθο.
19: Μυρωδικά, όχι, χωρίς άνηθο.
16: Ναι.
19: Βάζεις τα αυγά και βράζουν, ξέρω εγώ, στην κορυφή του αρακά, αλλά μέσα στη σάλτσα. Δηλαδή ρίχνεις το αυγό, κλείνεις το καπάκι και το αφήνεις
17: δηλαδή
19: να βράσει. Όχι, δεν το ανακατεύεις καθόλου.
16: Σαν
19: το αυγό είναι από πάνω, ναι, το αυγό είναι από πάνω.
18: Το κάνουν και στην Ελλάδα σε αρακά, σε φασολάκια το έχω δει.
16: Ωραία, ωραία.
19: Ναι, πολύ ωραίο, ναι, παιδιά.
18: Σαράμε. Πάντως για το content που λες, παιδί μου.
16: Κάτσε, έχω και άλλο να σου πω. Μία χώρισε, ο άλλος τα φτιάξε. Ο τρίτος χορεύει.
17: Ένας άλλος. Τα κοινωνικοπολιτικά είναι τα καλύτερα.
16: Καλά, έχει και αυτά. Είναι τα πάντα, τα πάντα. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας πια έχει την εκπομπή του.
17: Influencer, ναι, άποψη.
16: Κανονικά έχει την εκπομπή του και.
18: Ναι, αναρωτιέσαι τώρα, γιατί όλες αυτές οι μικροεκπομπές με θέμα τι θα φάω σήμερα, τι χόρεψα σήμερα, έχουν τόση αποδοχή την ώρα που η τηλεόραση παλεύει να μας πείσει ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει το έγκλημα, το σοβαρό και καθόλου τα ανούσια θέματα και γι' αυτό έχουν γίνει εκπομπές.
16: Ναι, από την άλλη βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι έχω γίνει και σοφότερος βλέποντας το. Δηλαδή δεν είναι και καλή. Αν ήταν τηλεόραση αυτό, δεν θα ήταν και καλή τηλεόραση.
18: Γιατί γίνεσαι σοφότερος, ας πούμε, βλέποντας τα δέγκλημα.
19: Και να γίνεται και υπερανάλυση. Δεν είναι είδηση.
18: Και ειδικά όπως το ρουφάμε.
16: Μα τώρα μου κάνεις σαν το Θανάση. Δηλαδή ότι το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, τι σημαίνει. Ότι...
18: Λέω ότι ο κόσμος, παρότι λέμε τηλεοπτικά ότι θέλει, γι' αυτό έχουν μεταλλαχθεί όλες οι εκπομπές σε σοβαρές και έγκλημα και infotainment κλπ. Βλέπεις ότι πάει προς ένα περιεχόμενο ανούσιο, ανά πάσα ώρα και στιγμή μαζικά.
17: Ναι. Πάντως, Δημήτρη, εγώ που βγήκα και έκανα και δύο γκάλοπ τώρα για κάτι που ετοιμάζω και κάτσα πολλές ώρες. Κάτσα ένα 7 ώρο και μίλησα με πάρα πολλούς νέους.
16: Ναι.
17: Δεν τους απασχολεί τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε.
16: Πώς ασχολούμαστε εμείς.
17: Όχι που ασχολούμαστε εμείς σε ένα εκπομπή.
16: Όχι,
17: που
16: ναι,
17: ασχολείται η τηλεόραση.
16: Τηλεόραση, ναι.
17: Είναι μεγάλη παπάντζα αυτό που θέλω να μας περάσω. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Βασίλης.
16: Καλά, η τηλεόραση πεθαίνει.
17: Όχι, δεν είναι για τη τηλεόραση, είναι για τη θεματολογία. Τους έλεγα τη θεματολογία που παίζει το τελευταίο εξάμηνο. Τα θέματα που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Και ήταν φάση so what. Ξέρουμε ότι ζούμε σε μια διεφθαρμένη χώρα, δεν με απασχολεί.
16: Διεφθαρμένη.
17: Ναι, αυτό
16: πού
17: σου λέει.
16: Τα
17: πιτσίρικα αυτό λέγανε. Σου λέει, ναι, και τι έγινε, λέει. Πάντα τα κάνανε, λέει αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Και μετά μου λέγανε διαφορά.
16: Άρα εσύ όταν, λες, όταν κάθε που, τι που λέμε, λες διεφθαρμένη, διεφθαρμένη, το αυγατίζεις αυτό το αφήγημα.
17: Δεν το είπα εγώ.
16: Όχι, όταν το λες στο ραδιόφωνο, κατάλαβες τι λέω. Άρα δεν είναι σωστό. Εσύ πιστεύεις ότι είμαστε διαφθαραμένη χώρα και δεν πρέπει να ασχοληθεί κανένας με τίποτα? Μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή.
17: Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Άνοιξε αυτό σου λέει. Δηλαδή, του έλεγα, ρε παιδί μου, τα σκάρδαλα και οι απαντήσει του ήταν αυτέ.
16: Δεν τι ξέραν.
17: Τα ξέραν, δεν του αφορά. Λέει ναι, και πάντα τα παίρνανε.
16: Ναι, στο ευρύτερο πλαίσιο.
17: Ναι,
16: του,
17: αυτό που πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Βασίλη.
15: Α βάλω εγώ το φίλο που θα ξετυλίξει το σουβλάκι.
17: Το προτιμώ.
16: Έχει τον μπαμπίνο, τον προσφορά.
17: Μου λέγανε
16: αυτός ο Μπαμπίνος φτιάχνει φαγητό και τρώει γιατί θέλει να δυνατήσει το άνθρωπο. Ωραία. Και είναι προσφορές από τα Lidl. Και κάνει και λέει.
15: Κάνει καλάθι.
16: Κάνει καλάθι, αυτά. Έχει πάρει και ένα air fryer. Πολύ καλός.
17: Ωραία.
16: Ο άλλος που λέει, βάλε μια. Να σου βάλω μια να κάτσουμε να μαγειρέψουμε. Και κλέβει κοτόπουλα από το διπλανό, στην Κρήτη είναι αυτός.
15: Αχα.
16: Και μετά μαγειρεύει στο δικό του τον κήπο.
17: Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία. Εμένα μου λέγανε για το Φλούτσου. Μου λέει την έχει τη γραμμή του Φλούτσου.
16: Γραμμή.
17: Ακόμα, ναι, σου λέει την ουρά που έχει ο Φλούτσο.
15: Πάνε και περιμένουν εκεί.
17: Ακόμα ασχολούνται με το Φλούτσο. Παιδιά, όμως πάει το σάντουιτς, λέει τέρμα. Κάνει την απόσβεσή του σίγουρα στην καντινότυπο.
16: Ναι.
20: Έχει φλούτσο. Κόσμο, ε.
17: Ρε 15 ευρώ πάνε και παίρνουν. Ρε, τι θέμα
16: το ένα είναι το 15.
17: Ναι, και τα άλλα πόσο έχουν.
16: Τα άλλα είναι 11, είναι πιο φθηνά. Το 1 το 15 που είχε και καλά.
17: Αυτό που λέει και καλά τα τρία υλικά, σου λέει.
16: Ναι.
17: Ότι δεν τα ανακατεύω, βάζω τρία υλικά.
16: Α, ναι.
20: Πρέπει να είναι εξαιρετικό ψήσιμο, ξέρω εγώ, εξαιρετικό κρέας κλπ.
16: Ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει.
20: Έχουμε και ψωμί.
16: Το τρία υλικά βάζει και ο Κώστας ο Μαρτάκης σε ό,τι κάνει, στα τραγούδια του, στο φαΐ του, στη ζωή του. Τρία υλικά.
17: Σοπα,
16: είναι ο καλό τριών υλικών. Ναι, ο φίλος ο Κώστας θα βάλει το τραγούδι το καινούριο που είναι παλιό, γι' αυτό και τρία υλικά. Ο Κώστας, ο Μπέκας και.
15: Τους αγαπώ.
20: Τους αγαπώ.
17: Σαν το Spider-Man.
16: Τρία, όλα τριάδες, ναι, ναι.

0: Νάτος ο Κώστας ο Μαρτάκης, ολοκένουργιος με το παλιό το κομμάτι που λέγαμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο Κώστα.
2: Γεια σου ρε Κωστάκη με
0: τα καλύτερα έχουμε να πούμε. Τα καλύτερα έχουμε να πούμε. Καλημέρα, καλοτάξτε το τραγούδι και περιμένουμε τα νέα του, τα νέα παλιά του, ό,τι θέλει εκείνος. Εμείς εδώ είμαστε.
3: Γιατί είναι και ξινιόλα μα τα πάρει, δεν είναι και πολύ.
2: Έλα τώρα, έλα για τον Κώστα.
3: Είναι μοσχομεγαλωμένος, να ξέρετε, αριστοκρατικός, αλλά άμα ανοίξει το βρωμό στο μάτι του.
2: Λέγε ρε.
1: Ναι.
0: Τρουμπά.
3: Πού. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, παιδιά. Πάμε στους μάπες.
1: Πάμε στο μήνυμα της Μαρίας που μας διηγείται. Δεν ξέρω ποιανού είναι το πρόβλημα, αλλά πραγματικά ο άντρας μου με τους γονείς του συζητάει και την παραμικρή λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Mm. Τα πάντα. Μέχρι και σε ποιους βαθμούς έχουμε βάλει το air condition. Δεν ξέρω, με ενοχλεί πάρα πολύ. Και
3: τα τσεκάρει όλα, ε.
1: Τα λέει όλα. Βάλαμε το... Γιατί όταν πεις ότι έχουμε βάλει το air condition στους 24, θα σου πει ο άλλος ότι πρέπει να το βάζεις στους 23. Δηλαδή δεν είναι το ότι τα λες, είναι ότι λογικά αν τα λες θα έρθει και μια παρατήρηση μετά.
3: Σωστά.
0: Και για κάποιο λόγο τα λες ή για κάποιο λόγο σε ρωτάνε.
1: Ναι.
3: Πάντως ρε παιδιά, εγώ συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει, τώρα η Μαρία επικοινωνεί ότι παιδιά τα λέει από μόνος του ο άντρας.
3: Αυτό λέω, θέλω να πω ότι εγώ, κι αν είχα εγώ μάνα που ήθελε να είναι όχι παραβατική, γιατί έτσι η γυναίκα δεν έφταιγε. Εντάξει, όλοι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους.
0: Παρεμβατική.
3: Ναι, παραβατική, παρεμβατική εννοούσα, ναι. Συγγνώμη. Τι θέλω να πω, ότι επειδή επιπρόσθετα έλειπε και ο πατέρας μου, η μάνα μου, θα έλεγες και είχε ένα λόγο παραπάνω να γαντζωθεί από πάνω μου. Εγώ όμως δεν το άφησα αυτό να γίνει. Θέλω να καταλήξω ότι είναι και στον άνθρωπο να θες λίγο να αφήσεις το γονιό σου να είναι παραμβατικός ή να συζείς με το γονιό σου ή να το ρωτάς για τα πάντα.
2: Δημητράκη μου,
3: ο γονιός μπορεί να τολμήσει να το κάνει. Ναι. Εσύ θα το αποδεχθείς.
2: Γιατί δεν παραδειγματιζόμαστε τη φύση, σε όλα τα άλλα ξέρουμε να την κοιτάμε τη φύση. Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Γιατί
3: πού θα το πάει η Πανάγη.
2: Το πουλάκι, αν δεν πηδήξει στις τρεις φορές δεν πετάξει, πάει. Το αφήνει η μάνα, να της.
1: Το
2: γατάκι, αν δεν βλέπει, η μάνα λέει είσαι μόνο σου.
1: Το αφήνουν πίσω.
2: Η μάνα πρέπει να σε κόψει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι εσύ τη μάνα.
1: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι όμως, άμα δεν σε κόψει.
3: Το πες κατευθείαν, μας λες κάτι αλληγορίες.
2: Όχι, κοιτάμε τα ζώα για να φτιάξουμε αμάξια, να φτιάξουμε βρακιά.
3: Μα εδώ λες το αδύναμο. Το αφήνει πίσω.
0: Ποιο ζώο εμπνευστήκαμε το string πρώτον. Και δεύτερον, έχω περιπτώσεις. Τώρα, εγώ νομίζω αυτό λίγο αλυσβερίσι είναι. Δηλαδή, εγώ όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, τόσο κολλητιλίκη, δηλαδή να ξέρουν οι γονείς τι φάγαμε σήμερα, πού πήγαμε, τι γυρίσαμε, που έχουμε τους βαθμούς του καλοριφέρ, θεωρώ ότι εκεί κάπου είναι συνενοχή. Δηλαδή, είναι κλίκα γονιός και κόρη, γονιός και γιος.
3: Συμμορία.
0: Έχω περίπτωση που ο τύπος 50 ετών έμενε πάνω κάτω, ας πούμε, με τους γονείς του, έβγαινε με την κοπέλα του, σαραντάρα η κοπέλα, θα πηγαίνανε για φαγητό και έτρωγε πριν στο σπίτι για να μην του πει η μάνα του πού πάτε για φαΐ, γιατί πάτε για φαΐ.
3: Τι μαγείρεψα, τσάμα μαγείρεψα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ρε 40 χρονών.
0: Και πήγαινε με την κοπέλα κάθε φορά φαγωμένος και λοιπά, και όταν τέλος πάντων, γιατί πόσο θα πήγαινε και αυτό, τα σπάσανε, αυτός και η μάνα του είχαν σημειώσει τα πάντα. Καφές με την Κατερίνα Σάββατο, 8,90 ευρώ. Φαγητό με την Κατερίνα Κυριακή μεσημέρι, 34 στην Ψαρά.
3: Γιατί τώρα αυτό.
2: Γλίτωσε η κοπέλα.
3: Για να τους τα δώσει πίσω.
0: Όσο υπήρχε η σχέση, αυτοί σημειώναν αυτή την ιστορία.
2: Να δει, ρε παιδί μου, είναι ακριβή νύφη. Κατάλαβες, τρώει πολλά.
1: Αχ, δεν μπορώ.
2: Έχω παιδιά 40 που μένει ακόμα στο παιδικό του δωμάτιο, γραφείο, κάτω από το κρεβάτι του.
1: Δηλαδή,
2: ναι, είναι αυτό, είναι αυτές οι κουκέτες που έχει το παιδικό του το γραφείο από πάνω το κρεβάτι. Δηλαδή, ποια τυφλή θα μπει πραγματικά να κάνει κάτι μαζί.
3: Κάποιοι μένουν στο πατρικό τους και για οικονομικούς λόγους.
2: Δεν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι εδώ, το ξέρω.
3: Εχθές πάντως που μιλούσαμε.
0: Και πάλι ρε παιδί μου, δύσκολο το κάνεις.
2: Και πάλι μείνε στον δρόμο.
3: Εχθές λοιπόν μιλούσαμε ένα γιατρό, γιατί ψάχνα θέματα για την εκπομπή. Για αυτό το που σας είχα πει, ότι όλη η γενιά έχει πάει λίγο παραπέρα, έχει αλλάξει το ρολόι της γενιάς. Και ότι τα κορίτσια ξεκινούν να διαθετούν πάρα πολύ νωρίς. Και αντίστοιχα μπαίνουν πιο νωρίς και στην κλιμακτήριο. Αυτό μου είχε πει ένας γιατρός, δεν ισχύει τελικά. Τουλάχιστον δεν τεκμαίρεται από περιστατικά. Είναι αρκετά, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ασφαλή. Εν πάση περιπτώσει, σε μια ευρύτερη συζήτηση λοιπόν που είχαμε, μου είπε αυτό όμως που μπορώ να σου πω, γυναικολόγος ήταν ο άνθρωπος, είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας. Μάλλον, όχι υπογονιμότητας,
1: υπογεννητικότητας.
3: Γιατί κανένα ζευγάρι, μιλάμε για 9 στα 10. Δεν σκέφτεται ή δεν μπορεί ή δεν κάνει τελικά το αποτέλεσμα μετράει να κάνει παιδιά πριν τα 35. Το πρόβλημα τώρα, ακούστε ποιο είναι, ότι έτσι κι αλλιώς χαρακτηριστικό της γενιάς μας, της δικής μας και της προηγούμενης, και της από εδώ και πέρα, δηλαδή, νομίζω ότι δική μας και μετά, είναι ότι δεν φαίνεται η ηλικία μας. Ναι. Δείτε, ας πούμε και στους celebrities. Αντικειμενικά, ανεξαρτήτως παρεμβάσεων, δεν

0: το ρολόι της είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι 50, εσωτερικά, ναι. Και μέσα της είναι 50 όσον αφορά την κλιμακτήριο και όλη την εξέλιξη.
1: Γενικά, εμένα δεν θεωρώ ότι τώρα παρασυρώμαστε από την εμφάνισή μας. Θεωρώ ότι υπάρχουν πρακτικά ζητήματα πάρα πολύ δύσκολα να λυθούν.
0: Δεν το συνέδεσα. Είμαστε άλλο θέμα τώρα.
1: Ναι, όχι, ότι δεν...
2: Το συνδέω.
0: Άλλο θέμα. Δεν το συνδέω. Τελεία. Έβαλα τελεία στην υπογεννητικότητα. Και λέω άλλο τώρα το θέμα. Ναι, το δεύτερο που συμβαίνει είναι αυτό. Ότι ξεμυαλίζεις από το πώς μοιάζεις και δεν αντιμετωπίζεις το μέσα σου, το σώμα σου, αντίστοιχα με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα. Ανεξαρτήτως τώρα φίλου και υπογεννητικότητα.
2: Εγώ το αντιμετωπίζω.
0: Ναι, εσύ φαίνεσαι.
2: Γιατί να γυμναστώ να γίνω ωραίος. Μου είπε ο γιατρός, το σηκώτης σου είναι ηλικίας 50 χρόνων. Λέω μια χαρά, ρώτα τον Ουγγαρέζο, έχω φτιάξει και την ψυχολογία μου να είμαι σαν 50.
0: Σωστό.
2: Άρα μια χαρά. Τον Ουγγαρέζο, συμβαδίζω.
0: Τον Ουγγαρέζο που μέσα του είναι 85.
3: Σε πήρανε σε ένα τηλέφωνο, σε ρωτήσανε.
0: Θα με πάρουν. Ως κηδεμόνα.
3: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
2: το σηκωτάκι του.
0: Έχουμε μερικά μηνύματα ή να πάμε στην πίστη.
1: Έχουμε το μήνυμα του πρόδρομου που είναι από την άλλη πλευρά με την αδερφή του και λέει, όπως έχω πει και στην αδερφούλα μου, μέχρι τα 19 της αγνοούσα την ύπαρξή της. 6 χρόνια διαφορά. Όταν μιλούσε δεν την άκουγα καν. Μάλλον ζήλευες, πρόδρομε. Εγώ αυτό θα πω.
3: Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβίας και πάλι, bowling, μπιλιάρδο, και στην Βάλη που μας ακούει και είναι η αντιπρόεδρο.
0: Καλημέρα, Βάλη!
3: Καλημέρα!
2: Σας, κυρία αντιπρόεδρο.
3: Βέβαια,
0: το Βάλη.
3: Και η Αθηνούλα εδώ στέλνει την άποψή της και λέει, σε όλα αυτά ρε παιδί μου, τα πολύ κολλητά αδέρφια, οικογένειες και σχέση, έχει να κάνει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει και αν συμπαθιέστε. Καλύτερα να είμαστε από μακριά.
0: Κάποιος θέλει να παρεμβαίνει στη ζωή μου με το ζευγάρι μου, δεν το συμπαθώ, εξορισμού.
3: Άμα συμπαθηθείς ρε παιδί μου τόσο πολύ που είσαι η σχέση μου με τους γονείς μου ή εγώ με τους δικούς σου που θέλουμε να μείνουμε σε μια πολυκατοικία όλοι μαζί, ας τα φέρει ζωή, αλλά όχι από πριν.
1: Όχι από πριν.
2: Όπω παιδιά, και αυτό να μένεις με όλο το σώσει στην πολυκατοικία, πολύ περίεργο.
0: Λάθος.
1: Το συζητώ, θα διαβάσω και το μήνυμα της άλλης Αθηνάς, η οποία μας λέει, θα πω και να αναφερθεί παρακαλώ. Εξαιρετικός ο Βασίλης στο Eurovision Σουκού.
3: Αθηνούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι. Ραντεβού το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Μαρτάκης μας λέει ότι τι και αν φαίνονται νεότεροι, δεν κάνουν σεξ ο κόσμος. Να ξέρετε. Και ο κουμπάρος μου λέει, για ρώτα και εμένα που έκανα το δεύτερο παιδί στα 44, δεν έχω δύναμη να σηκωθώ το πρωί. Κουμπάρο, εγώ στα έχω πει.
3: Προτιμώ να ασχοληθούμε με
0: τώρα να βγάζει φωτογραφίες, να είστε μια ευτυχισμένη οικογένεια.
3: Αυτό κουμπάρο τώρα. Το πρόβλημα του Μαρτάκη να λύσουμε. Δεν κάνει σεξ, λέει ο άνθρωπος. Και γενικότερα η γενιά.
1: Δεν κάνουν παιδιά.
2: Παιδιά, δεν είναι, όλα είναι θέμα ψυχολογίας και όλα συνδυάζονται με το περιβάλλον μας.
3: Εγώ ξέρετε ότι διαφωνώ. Οι προσλαμβάνουσες που έχω είναι ότι πέφτει σεξάκι σοβαρό εκεί έξω.
0: Ναι, άρα λοιπόν είναι του καθενός οι προσλαμβάνουσες.
3: Ναι,
0: λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η προσέγγιση ή ότι έχει θολώσει λίγο το μήνυμα.
1: Έχει θολώσει παιδιά, λίγο. Η Gen Z νομίζω ότι έχει ρίξει πάρα πολύ τους αριθμούς.
2: Να φέρω μια άλλη προσέγγιση στο τραπέζι. Σεξ.
0: Α, ότι δεν κάνει.
1: Επίσης θεωρώ ότι αυτή μπήκε και όλα στην φάση βγαίνω ραντεβού σε μια περίοδο που είχε καεί λίγο ο κόσμος από τα dating apps. Οπότε σου λέει ότι τώρα θέλουμε να κάνουμε μια επαναπροσέγγιση λίγο πιο πραγματική, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα στερηθούμε το σεξ για ένα διάστημα.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι έχω καταλάβει,
0: ναι,
1: από αυτά που διαβάζω.
0: Να πηγαίνουμε επί τούτου δηλαδή.
2: Η Μπούκα λέει αυτή τη στιγμή ότι το επιλέγουν και καλά κάνουν ένα sexual φασούλα. Ο Βασίλης λέει ότι κάνουν το βρέχουν ολιμερείς. Εγώ λέω ότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Ακού ποια είναι η αλήθεια, Δημητρού.
0: Άρα με την Μπούκα είσαι.
2: Θα σου πω ποια είναι η αλήθεια. Όχι, το κάνουν από επιλογή. Εγώ σου λέω δεν μπορούν. Δεν μπορούν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια. Όλοι ψεύδονται, γιατί όλοι θέλουν να κάνουν σεξ, όλοι το προσπαθούν, σε κανενός δεν σηκώνεται το άλμπουρο, μόνο σε κάτι influencer, κάτι γιους από εδώ από εκεί που έχουν τη Λαμπορκίνη και βγαίνουν και περνάνε ωραία.
0: Την τρέλα, 450.000.
2: Και μετά τι λέμε, στους φίλους μας λέμε ψέματα, ναι κατάρτι, ναι αυτό, να εκείνο, η άλλη λέει καλά, έχουμε περάσει.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να το δούμε.
2: Αυτά. Ψέματα.
0: Ναι. Ψέματα!
2: Ζούμε μια χώρα με στο ψέμα!
0: Ψέματα, κύριε. Πάμε στην ποιήση παραγωγή.
3: Μωρέ, συγχαίουμε λίγο.
0: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, ναι. Θα τα πεις αύριο.
1: Να διαβάσω.
3: Θα τα πεις το πείμα. Σεξ και σχέσεις, αφήστε τα, είναι άλλο πείμα.
1: Ναι. Να διαβάσω λίγο το μήνυμα του Γιάννη που έχει άλλη άποψη. Μια πολύ συγκεκριμένη, μάλλον, άποψη. Το κάνουν όσοι βρίσκουν μεγαλύτερες τους, οι οποίες πέφτουν πραγματικά με τα μούτρα.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Γιάννης. Οι γυναίκες, γεγονός είναι ότι θέλουν μικρότερους άντρες. Οπότε αυτή είναι η περίπτωση που πραγματικά κάνουν σεξ. Άρα μεγαλύτερες γυναίκες με μικρότερους
2: άντρες. Άρα εγώ σε 70 πλάν B κουμπάρε, έρχεται, πάμε.
1: Όχι 70, 50.
0: Μου θυμίζει.

0: Πεντάρα τώρα γιατί είμαι 40.
1: Παιδιά, όλο αυτό έγινε χαμός από τότε που βγήκε το Baby Girl με την Nicole Kidman. Εκεί έγινε από εκεί
0: και πέρα. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένη, πάντα υπήρχε.
2: Ναι,
0: πάντα,
2: αλλά τώρα... εγώ δεν το έχω δει. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Είναι αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, ότι εγώ θα πρέπει να βρω τώρα μια 70. Όπως είναι, από, τον Jack, είναι στην, από την ταινία A Few Good Men που λέει ο Jack Nicholson, ο οποίος είναι στρατηγός. Και η συζήτηση είναι ότι δεν υπάρχει πιο σεξουαλικό πράγμα, πιο ερεθιστικό από το μια γυναίκα επικεφαλή σου, που είναι από πάνω σου ιεραρχικά δηλαδή, να σου κάνει σωματικό έρωτα. Και αυτό ο σκεφτικός λέει: εγώ βέβαια θα πρέπει να περιμένω να βγει πρόεδρος των ΗΠΑ γυναίκα για να μπορέσω να ζήσω αυτή τη χαρά. Γιατί ήταν στρατηγός και καλά, και από πάνω το έχει μόνο τον πρόεδρο. Ναι. Οπότε σου λέει τώρα: εμείς είμαστε 46. Τι σημαίνει μεγαλύτερη?
1: 56.
0: Τι λες, μωρέ, 56.
1: 10 χρόνια, ρε.
0: 56 είναι φίλοι μας, μας πας καλά τώρα.
1: Εντάξει, γιατί οι φίλες τι. Είναι εκτός.
0: Μα και άλλο σου λέμε ότι δεν είναι κοντά ηλικία. Δεν νιώθει άλλη κούγκαρα, μα είσαι και εσύ με το άσπρο το μαλλί.
2: Ναι. Λοιπόν, μα πες.
3: Ναι, κουγκάρι.
2: Βραδιά ποιήσεις το πρωί. Με θέμα η χαμάρα. Η χαμάρα είναι μια λέξη που μας είπε η Κατερίνα.
1: Δεν
2: και σημαίνει
1: ξέρετε.
2: Πέφτω χάμω, έτσι. Έπαθα χαμάρα.
1: Όχι, έπαθα χαμάρα, ναι, όταν νιώθω δυναμία, είτε μυϊκή, είτε έτσι μια ανακατοσούρα.
2: Ναι,
1: μια ναυτία, μου ήρθε μια χαμάρα.
2: Μια χαμάρα.
3: Βέβαια.
2: Παρακαλώ. Ποιος θα ξεκινήσει?
0: Μένα είναι πολύ δυσιόνο το πείμα μου. Θέλετε να
2: το ξεκινήσει εσύ για να κάνουμε ευχάριστο φινάλε. Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε, να πάμε στο σεξ του Μπίλι στο τέλος.
2: Δεν θα. Στο σεξ του Μαρτάκη. Ο Κώστας Ρέατος λέει ότι ούτε σχέσεις υπάρχουν ούτε φλερτ.
0: Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Καλά ξύπνησε.
3: Ξύπνησε μαύρα σήμερα ο Μαρτάκης. Πού να πω το σ' αγαπώ χωρίς εσένα.
2: Να πω το σ' αγαπώ, μάλλον ρεμπέτικο θα το πει τώρα σήμερα.
3: Μα πραγματικά. Άνοιξε σ' αγαπώ να μπω.
0: Είναι από την ποιητική μου συλλογή «Δύσκολο καλοκαίρι», το ποίημα «Χαμάρα». Χαμάρα σι χαμάρα με τη δικιά μου την κορμάρα, χύνονται όλα δεξιά και αριστερά, ένας περίεργος χαμός. Πάλι με το ίδιο το μαγιό μου. Όχι. Πάλι με το ίδιο το μαγιό που το έχω φυλαχτό και ασφάνει μέχρι τον αφαλό. Χαμένος από χέρι και αυτό το καλοκαίρι, αφού στο στόμα μου δεν έβαλα φελό. Ας πάρω σοκολάτες και σουβλάκια, να πέσω σαν βαρύδι στο βυθό. Γιατί τώρα στο Αιγαίο κάποιος πήρε και τον άνεμο και τα κύματα, και είναι πλέον εύκολη βουτιά, στου χάρου την αγκαλιά.
3: Η Δύση ήταν που τα πήρε.
0: Αυτή ρουφένα.
2: Θανάση, ήταν ωραίο.
1: Στου χάρου την
2: αγκαλιά. Ήταν λίγο Δύση, ωραία, καλό, εντάξει. Επειδή έχει το εφινάλε ότι πεθαίνεις,
0: ναι. Όχι, είναι από την αρχή ξεκινάει. Λείπει παντού. Ίδιο μαγιό 10 χρόνια, γιατί αυτό μου κάνει την κολάρα και τέτοια.
3: Η Βύση τσακώθηκε και με το γαβαλά που είχατε χθες.
2: Καλέ, ναι.
0: Ναι, καλέ. Μόλις έχει πλακωθεί.
2: Εγώ ξέρω και το.
3: Τον Τεσού.
2: Τον Τεσού, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί ο άνθρωπος μας το είπε backstage.
3: Πάντως
2: έχουν σταλεί μηνύματα.
3: Έχουν σταλεί μηνύματα.
0: Σοπαρέ.
2: Και επίσης αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από αυτά που μας είπε χθες ο Λάκης backstage, από αυτά που εγώ συμπεραίνω συνδέοντας καταστάσεις. Έχουν.
3: Υπάρχει γκρουπι κομμένη.
2: Υπάρχουν δύο, ναι, υπάρχουν δύο, τέτοιες, δύο στρατόπεδα.
3: Ένα είναι η Βύση και μια φίλη της, και ένα είναι όλοι οι άλλοι.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι και άλλοι δύο μαζί.
3: Α, είναι και δύο.
2: Είναι η Βύση, μια φίλη της, και άλλοι δύο που συνεχίζουν και κάνουν παρέα. Τέσσερις είναι. Άντε να είναι πέντε όλοι μαζί.
3: Ωραία.
2: Και μετά είναι όλοι άλλοι που και οι άλλοι πόσο πολύ είναι. Να είναι τρεις-τέσσερις.
3: Ναι, αλλά ήταν πολλά χρόνια.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Σου λέει δεν πήραμε σύνταξη.
3: Πάντως είναι ο Γαβαλάς, ρε παιδί μου, με μια λέξη. Δηλαδή κάτι λέγανε και αν κατάλαβα καλά, είχε κάνει κάποια δημόσια κριτική για τα ρούχα της και δεν της άρεσε κλπ. Και λέει Φέι, έλα βρελάκι μου τώρα, δεν είναι πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ που έχει κάνει με το Αιγαίο. Και λέει μία λέξη ο Γαβαλάς. Ναι, στο Αιγαίο με δερμάτινο κορσέ. Μπαμ. Σπάει όλο.
2: Τελείως.
3: Αποκαθήλωση.
2: Τα έχει βάλει. Μα σου λέει. Εγώ το λέω για το καλό της και τα βάζει με τη στυλίστρια που από ό,τι καταλαβαίνω είναι η κόρη της. Η Σοφία Καρβέλη.
3: Σωστά, σωστά. Δουλεύουν πολύ μαζί. Δεν ξέρω τώρα αυτά τα τελευταία εμφανίσεις.
2: Ναι. Να είναι καλά η γυναίκα.
3: Στη χαμάρα μας εμείς.
2: Ναι, στη χαμάρα. Ωραία.
3: Θέλετε να χαμαριάσω, Κατερίνα?
1: Ό,τι είμαι έτοιμη κι εγώ, άμα θες.
3: Έλα, έλα.
1: Ωραία. Θα απαγγείλω το ποίημα μου Χαμάρα από τη συλλογή μου στα Ευρώπα.
3: Γρήγορα, είναι 9 και 1. Πάμε, πάμε.
1: Χαμάρα μου έρχεται, μανάρα, κάνε μου μια καρμπονάρα, κάτι λίγο να με πιάσει, μη μου πέσει πίεση και σοριαστό κατάχαμα, αχ, άχι. Από όλα τα μακαρόνια, ναι, προτιμώ τα κανελόνια, γεμιστά με σπανάκι ή κάποιο άλλο πρασινάκι. Θα τελειώσει πια αυτό το ποίημα, σήμερα δεν μου βγαίνει ρήμα. Είμαι ακόμη στη Χριστιάνα, χορεύω τα χαμοπούλια και πίνω ματζουράνα. Σοκερντέ, σοκερέσα, δεν με λες και ιδιαίτερα μπαμπέσα.
3: Με τι τα γεμίσανε τα κανελόνια, εκείνο το πρασινάκι, Δημήτρη.
2: Χάλια. Τα κανελόνια τα γεμίσανε και μετά τα καπνίζει.
0: Δεν μας έλειψες καθόλου.
3: Πού είναι το κανελόνι τόσο.
2: Γεγονός, γεγονός. Ή δεν μας έλειψε, ή την περιμέναμε αύριο όπως εγώ. Και είχαμε φτιάξει την ψυχοσύνθεσή μας έτσι.
1: Λέτε να έπρεπε να ρίξω ξεγυρισμένο πιστόλι.
0: Έπρεπε να έρθει, τώρα δεν σε περίμενε να έρθει.
2: Εκεί μετά θα γινώσουν χαμοπούλι.
1: Ναι, αυτό, αφού θα σε έκανα εγώ χαμοπούλι.
3: Θα δει πάντως αύριο που σε έχουμε στο πρόγραμμα ότι σε περιμένουμε πώς θα είμαστε μαζί σου. Αύριο θα δει.
2: Και αύριο που είσαι και την ψυχολόγο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα, πείτε, θα διαβάσω το πείμα μου η Χαμάρα.
1: Θυμάται ποτέ εγώ την ψυχολόγο.
2: Η Χαμάρα. Βέβαια, και η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι τη Πέντε. Και μαγειρεύει.
3: Ρουλάρα.
2: Η αλληλέγγυα. Η αλληλέγγυα τη αλληλέγγυα.
3: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η Χαμάρα. Να πω μια. Θα διαβάσω το πείμα μου η Χαμάρα από τη βυτική μου συλλογή Τσαχλοκούδουνο.
0: Να μα χωρίσω λίγο πριν πει το πείμα σου. Χθες στέλναν συνέχεια μηνύματα πόσο ωραία εκπομπή ήταν χωρίς εσένα.
1: Συνέχεια ή ένα μήνυμα.
0: Απλά δεν θέλουμε να το πούμε.
1: Αφού μόνοι σας το λέγατε. Τι ωραία την κάναμε χωρίς εμένα. Έχω πρόσβαση στα αρχεία,
2: Να πω μια κουλαμάρα.
3: Ναι.
2: Μου ήρθε μια χαμάρα. Από την αφαγία. Θολούρα και μαγεία. Μεγάλωσε και η μέρα. Κάνε παραπέρα. Πεινάω, ρε Λενάκι. Φέρε ένα εκλεράκι. Στη χαμάρα πάνω είπα το όνομά σου. Ήρθε και με ξύπνησε όμως η μαμά σου. Η Κατερίνα ήρθε από τη Δανία. Εγώ δεν την περίμενα. Με έπιασε μια μανία. Τώρα κανονίζει να φύγει το Άγιο Πνεύμα. Στη Μαραγκού θα πούμε την παρέσυρε το ρεύμα.
0: Μαραγκού.
1: Η Μαραγκού είναι η διευθύντρια HR.
3: Ανοίγει η γυναίκα κάθε πρωί να ακούσει ολοκληρωμένο Muppet Show, ποτέ.
2: Ποτέ.
3: Μία να φτάσω εγώ 7 παρά, μία να πάει μπουκα στην Κριστιανία.
2: Θα δει μπροστά τη τα χαρτιά. Θα πάνε τα χαρτιά στη Μαραγκού, θα υπογράψει η γυναίκα τι θα κάνει.
3: Θα φανούν στα Excel.
0: Δεν κοίτα εμένα μπουκα.
3: Πολύ γρήγορα σα διαβάζω το ποίημα μου η Χαμάρα.
2: Σα ξεχάσαμε σε ένα
3: βράδυ. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Σα κατάλαβα.
0: Να τον πιάσω λίγο.
2: Έλα, πάμε γρήγορα.
3: Πάμε στο ποίημα μου η Χαμάρα που την ποιητική συλλογή στα επίγοντα. Με έπιασε μία χαμάρα. Ξύπνησα από τον ύπνο λες κι είμαι η Σαμάρα. Δεν ξέρω πια που βρίσκομαι, δεν ξέρω που πατάω. Και αν μου πεις για διακοπές, ναι, θέλω να πάω. Να πλώσω λάδια στο κορμί, να βάλω δίπλα και στη φίλη τη Μιμή. Έρχεται παραλία με τον αδερφό της, τον κρατάει αγκαλιά, ούτε να ήταν ο καλός της. Χορεύουν μαζί, διασκεδάζουν, το σύντροφο δεν λογαριάζουν. Κι άμα τύχει και χωρίσουν, πάλι μαζί θα προχωρήσουν. Μα αν αυτό το συνεχίσουν, σίγουρα θα τους παρεξηγήσουν.
2: Α, είναι και από το θέμα της ημέρας.
3: Είναι, ναι, ναι.
0: Πήρε δούλεψη
2: λοιπόν,
0: το θέμα
2: της ημέρας. Αυτός που θα βγει τώρα στην. Στείλτε τώρα τη λέξη ποίηση στο 698-104-104 και κατά τα κάναμε. Ξαναλέω, ποίηση και το ονοματεπώνυμό σας. Θα κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Ξαναλέω, ποίηση και το ονοματεπώνυμό σας τώρα όμως. 104 καταστήματα η Pizza Fan παίζει δυνατά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και είναι σταθερά στην κορυφή. Με ένα ακόμη opening 31 Μαρτίου στο Ρίο. Στη διεύθυνση Αθηνών 13. Φέρνει ένα νέο κόσμο από πρωτόγνωρες γεύσεις που τρελαίνουν εμάς τους pizza lovers. 30 χρόνια τώρα pizza fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα Ρίο και pizza fan πάνε πακέτο. Χειροκρότημα παρακαλώ.
3: Ναι!
2: Ποιος είναι στη τηλεφωνική τη γραμμή, έλα καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς
4: καλημέρα. Η Κωνσταντίνα είμαι.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, πού είσαι καταρχάς, πού βρίσκεσαι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνα.
4: Είμαι στον δρόμο, πάω στη δουλειά κι εγώ.
2: Μπράβο Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, ποιος κέρδισε.
4: Δεν θα τρακάρω.
2: Όχι, όχι.
4: Κέρδισε ο Θανάσης.
3: Ναι! Σε ευχαριστώ, ρε Κωνσταντίνα. Δεν το περίμενα.
2: Έχει ξυπνήσει λίγο έτσι η μελαγχολική γι' αυτό.
4: Ήσουν πολύ καλό.
2: Ήταν.
0: Ευχαριστώ.
4: Ήθελα να πω λίγο για το προηγούμενο θέμα σας, ότι πολλοί κάνουν cyber sex.
2: Ορίστε.
4: Είδε θέλουν ή δεν ξέρουν.
2: Και φυσικά, ποιος σε αυτό που είπες βρήκε ότι είχε δίκιο. Ο Θανάσης.
0: Αφού μόνοι τους όλοι περνάνε καλά. Πες τα Κωνσταντίνα.
1: Και μετά δεν μπορούν.
4: Ναι. Έχετε δίκιο. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Ήρθα στον ύπνο μου χθες στον Ουγγαρέζο. Δεν ξέρω αν ήταν.
3: Σάιμερ ήταν.
4: Θα με πάρετε σήμερα. Και είδες. Του είπα ένα σ' αγαπώ στο δρόμο.
2: Και εγώ σ' αγαπώ.
4: Τον είδα στον ύπνο μου, αλήθεια.
2: Ορίστε, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα αυτό.
4: Και τις πίτσες θα τη φάμε στη δουλειά και θα σας κάνουμε και πώς.
2: Ευχαριστούμε. Ναι, βγάλετε πώς θα το κάνουμε ριπώς. Καλημέρα, κορίτσι, μας έχει έξι τη διάθεση. Καλημέρα,
3: Κατερίνα, να παίρνει
2: ακολουθεί Κατερίνα, πώ κάνουμε το δελτίο ειδήσεων και το Ρέντα Παπαδημητρίου έχουμε φάει πάρα πολύ χρόνο, γιατί έχουμε και sign out loud, περιμένουν και τα παιδιά από τους συνεργάτες μας. Εμπνευσμένο το sign out loud μας με την αρρωγή της ΔΕΗ από την αντίστοιχη υπηρεσία της εταιρείας. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός,
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
2: Βασιλική Βαρδάνη στην ειρήνη του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο 6 ώρα το πρωί. Συγγνώμη από τους συναδέλφους στη Συγκρού και χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
6: Παίζει τα δικά σου.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και τις πρόσφατες επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη λειψεία της Ανατολικής Γερμανίας το απόγευμα της Δευτέρας. Έκρηξη στο άνθρακο ρηχείου σημειώθηκε στην Κολομβία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα στεγαστικών δανείων Σπίτι Μου 2 λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου αντί για τέλη Αυγούστου, όπως αναμενόταν. Παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει πρόβλεψη για όσους δεν προλάβουν τις προθεσμίες. Αστρολογικά, προσοχή χρειάζεται να δείξουν σήμερα κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι.
7: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και λίγες αραιές νεφώσεις στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχεται.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
18: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
19: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
18: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
19: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
18: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
19: Τηλέφωνο 2410-619-824.
18: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
19: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
18: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό.
20: Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
21: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
20: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
22: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
23: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
22: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
24: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
25: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
26: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
27: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
28: Περισσότερη μουσική.
29: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
28: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο,

0: Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
1: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
2: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
1: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: ξυπνήσω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
0: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική,

0: Ρυθμός 988.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
7: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
10: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
9: Όχι βρε κούτο. Την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο λυτροκάπι.
11: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
12: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
13: Στείλτα για τα καλά.
14: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
15: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
16: 988. Περισσότερη μουσική.
17: Του σήμερα.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα.
7: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Περισσότερη μουσική.

0: κακό
1: εαυτό. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
8: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισσας 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Ρυθμός
9: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται

Κελσίους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
9: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ρυθμός 988.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και τώρα έρχεται το Top 20 του Ρυθμού 988.
3: Δυναμώστε!
2: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
1: Νούμερο 20.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988. Νούμερο

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του Ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
9: Νούμερο 15.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
4: Νούμερο 12.

0: ράδιο.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
3: Ρυθμός 988.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
5: Νούμερο 11.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.
2: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
4: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
6: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 8.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Και τώρα η πρόγραμμα.

0: Γνώση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
3: Ο καιρός στη Λάρισα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Νούμερο 2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.rythmos988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Και τώρα το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του Ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1.

0: Μπάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μάλλον.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
8: Στείλτα για τα καλά.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός 98. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 9.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Τελεία.
1: Ρυθμός 988.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
8: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμώ στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
8: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμώ.
9: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμώ.
8: Με τους καταψύκτες Εσκιμώ απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
9: Η Εσκιμώ κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
8: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμώ. Για καθαριότητα και οικονομία.
9: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Ρωτάει τι κάνω, πως είμαι, πως πάει. Σε λίγο να...

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.
12: Θέλεις

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-pavlakusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία, γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Net VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Ηλεκτρονέτ VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
12: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική. Επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι, βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
13: 988.
14: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
15: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
16: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
17: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
18: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
19: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
20: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
10: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
9: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Ρυθμός
6: 988.
11: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
13: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
14: Άλλα Κατερίνα Ζαρύπη!
15: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
16: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
13: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
17: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
18: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέφτω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
1: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
0: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
5: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
6: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
5: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
6: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστον επιδόσεων.
5: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
6: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: θα μου βρει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Ναι. Ένα λεπτό, αρπαιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μη να παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Κι εγώ με να σε δε, αχ κι εγώ με. Απ' των ματιών σου το πειθώ.